0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

93,6. Όλος ο κόσμος

cosmosradio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Ακούτε Κόσμος.

Алексей.

0: 93,6.
1: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Αθήνα, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Ενδέκατο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: 93,6.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ. Τζόνι Παβούρα σε The Cadillacs στο Wine Therapy στην Κηφισιά. Λεωφόρος Κηφισίας 236. Στην κρυμμένη πλατεία μας. Rock and Roll με Τζόνι Παβούρα σε The Cadillacs. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8019-533.
4: Theodor Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodor έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Στοά Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodor Live, στη Στοά Culture. Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νοσείς εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, πρεμιέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.

Σε μια όμορφη βροχερή μέρα είναι η σημείωση ενός μονομανού στο Κόσμος 93,6. Ο Σπύρος Νικολαίδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Λωράκης είναι στις μουσικές και τα λόγια και ξεκινήσαμε με μια ερωτική εξομολόγηση σε ένα αυτοκίνητο. Αυτός ήταν ο Νιλ Γιάνγκ, ένας από τους πολύ σημαντικούς έτσι στην Αμερική συλλέκτες παλιών αυτοκινήτων. Για μια καρδιά από χρώμιο τραγούδησε και είναι παράξενο πως από το 1975 που πρωτογράφηκε το Long May You Run, κρατήστε αν θέλετε τη βασική του έτσι μελωδία για λίγο ακόμη, έρχεται στο σήμερα στα 80 του παρά δύο μήνες να τραγουδήσει ένα τραγούδι χρησιμοποιώντας στίχους από το Long May You Run, Casting Me Away From You. Ενδεχομένως και λίγη από τη μελωδία του.

Έχει μια τέτοια καριέρα πίσω του ο Νίλ Γιάνγκ που δεν υπάρχει περίπτωση να μην γυρίσει σε κάποια από τα στοιχεία εκείνης της παλιάς εποχής. 1975 ήταν που γράφτηκε το Long May You Run, 2026, και νομίζω ότι το Second Song που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα είναι το 37ο, αν μετράω καλά, κανονικό άλμπουμ του Γιάνγκ. Σε λίγο στα 80 εκείνος, και αν κρατήσατε λίγο από την μελωδία του Long May You Run, να μια διασκευή πολύ ιδιαίτερη διασκευή, και όχι ακριβώς διασκευή, το τραγούδι που γράφει ο Χάρης Κατσιμίχας για την κόρη του, τη Μαριάννα, όχι τώρα που έγινε τραγουδίστρια, όταν εκείνη γεννήθηκε, χρησιμοποιώντας απόλυτα τον τρόπο του Νίλ Γιάνγκ.

Ένα τραγούδι για την κόρη του, τη Μαριάννα, λοιπόν, την εποχή που γεννιέται, γράφει ο Χάρης Κατσιμίχας, και δεν μπορεί να μην βασιστεί στο Long May You Run του Γιάνκα, από την άποψη του ότι μια τέτοια ευχή, μακάρι να φτάσεις μακριά, δηλαδή, ασχέτως αν το λέγει για αυτοκίνητο Γιάνκ, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ευχή για ένα παιδί που μόλις γεννιέται. Μια που πιάσαμε όμως ένα ζήτημα, σχεδόν το πιάσαμε, που έχει να κάνει με τις διασκευές, πάμε σε μια πολύ ιδιαίτερη διασκευή που είχε κάνει η Άννε Μπρουν σε ένα τραγούδι των Αλφαβιλ, εντελώς διαφορετικό, το Big Japan εδώ.

ανεμπρούν μια πολύ ιδιαίτερη διασκευή σε ένα τραγούδι που έρχεται από τη δεκαετία του 80 και μάλιστα πολύ μεγάλη επιτυχία, το Big Japan των Alphaville, και άλλη μια επιτυχία της ίδιας εποχής, εκείνο το τραγούδι των Aha, το Take On Me, το οποίο όμως δεν το διασκευάζει άλλος, το διασκευάζουν οι ίδιοι οι Aha. Το 2017 έγινε αυτή η ακουστική σχεδόν διασκευή.

Οι ΑΧΑ λοιπόν εδώ διασκευάζουν τον εαυτό τους και μια μεγάλη επιτυχία του 1985, εκείνο το Take On Me, αυτό που τους έκανε γνωστούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Φεύγω από την Νορβηγία τώρα των ΑΧΑ και πηγαίνω στη Μινεζότα. Ο Paul Spring γεννήθηκε εκεί, αγαπάει ιδιαίτερα την κλασική μουσική την οποία σπούδασε, αλλά παίζει και μια εξαιρετική ακουστική κιθάρα. Τα τελευταία χρόνια ζει στην Νέα Υόρκη και το Barnstorm είναι το καινούριο του άλμπουμ. Από εκεί έρχεται ακριβώς το Gravitron. Thank you.

Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν παίζει αυτές τις πολύ ιδιαίτερες κιθάρες, ο Paul Spring, ανήκει στην πλευρά του underground, θα λέγε κανείς, για την αμερικάνικη σκηνή. Από την άλλη πλευρά, όλοι καλά ξέρουμε ότι η Phoebe Bridgers έχει ξεφύγει από την πλευρά του underground, πηγαίνει σε άλλα μονοπάτια, κινείται αρκετά ενδιαφέροντα και συχνά πολύ κοντά στο mainstream. Δεν θα έλεγα ότι μοιράζομαι τον ενθουσιασμό του indie τύπου για το ύφος της ή για το καινούριο δίσκο που λέγεται Lost Weekend, παρόλα αυτά έχει και καλά τραγούδια όπως είναι το Haunted.

Phoebe Bridgers λοιπόν ήταν αυτή που ακούσαμε από τον καινούριο τους δίσκο, το Lost Weekend. Θα δούμε, είμαι σίγουρος ότι θα είναι στις λίστες των περισσότερων έτσι μεγάλων εντύπων του indie χώρου για την χρονιά που τρέχει. Δεν νομίζω ότι θα είναι στη δική μου, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Εμείς στις ειδήσεις από το Earth News και πίσω πάλι.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον πρώτο όροφο κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα εξαιτίας έκρηξης χθες το πρωί επί της οδού Λυσικράτους. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης παραμένει σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των υπόλοιπων αγνοωμένων, μεταξύ των οποίων ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ένα Βρετανό και μία Ελληνίδα που διέμεναν στον δεύτερο όροφο. Δεν είναι εύκολη η διαδικασία, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα του κτηρίου έχει καταρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα που βρίσκονται κοντά, τα οποία για λόγους ασφαλείας έχουν εκενωθεί, τόνισε νωρίτερα στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των οικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg. Στην ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, κάνοντας απολογισμό των επαφών του κατά την πέμπτη μέρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Απορρίπτει την πρόταση του Ιράν για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ ο Ντόναλντ Τραμπ. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλεξμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, ζητά ο ανακριτής. Και ο καιρός, οι ισχυρές βροχές, καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και από το μεσημέρι σε Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία και Ανατολική Αρκαδία και Κύθυρα. Έως 23 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy, ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: Ακούτε Κόσμος.

Μεγενέστερο άλμπουμ στο οποίο τραγούδησε 10 τραγούδια του Γκέρσουιν και αναδημιούργησε 2 κομμάτια από τις παρτιτούρες, ένα από τα οποία είναι και το The Like in I Love You.

Ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος για την pop από το 1960 και μετά, ο Brian Wilson, ο οποίος ξεκινούσε από τους Beach Boys αλλά έκανε και αρκετά προσωπικά πράγματα, διασκεύασε με έναν τρόπο ένα μέρος από μια παρτιτούρα του George Gershwin, και θα έλεγα ότι και ο Gershwin ήταν ένας μουσικός ο οποίος σχετίζεται απόλυτα με την pop πλευρά, ενδεχομένως την pop πλευρά της jazz σε πολλά σημεία, αλλά δεν έχει να κάνει αυτό. Pop μουσικός ήταν, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1898. Πολλά πολλά χρόνια αργότερα, το 1962, γεννήθηκε η Tracy Thorn, τον Everything But The Girl.

Tracy Thorn, λοιπόν, γεννημένη σαν σήμερα το 1962, What's Everything But The Girl, από τα πολύ μεγάλα τραγούδια τους. Στην φωτεινή πλευρά της τραγουδοποίησης, από κάθε άποψη, ο Robert Palmer, ένας πολύ καλοντημένος μουσικός, ο Chris Blackwell της Island, που τον υπέγραψε στην Island με πολύ μεγάλη χαρά εκείνη την εποχή, θεωρούσε ότι ήταν από τους πιο καλοντημένους και έτσι με όμορφο στυλ μουσικούς της εποχής εκείνης. Addicted to Love.

Από τους πιο κομψούς μουσικούς έτσι και αλλιώς στην ιστορία της μουσικής, ο Ρόμπερτ Πάλμερ, ο Κρις Μπλάκουελ στο βιβλίο του λέει ότι ενδεχομένως αρκετοί πίστευαν ότι με το κακό ντύσιμο που έκανε πάντα ο Μπλάκουελ, με κάτι βερμούδες και με κάτι έτσι σαγιονάρες κυκλοφορούσε πάντα, ειδικά στη Τζαμάικα και στα ξενοδοχεία που είχε ο Μπλάκουελ εκεί, φαινόταν όσο καιρό έμενε ο Ρόμπερτ Πάλμερ εκεί, ήταν δικά του και ότι ο Μπλάκουελ ήταν απλά ένας υπάλληλος αυτών των ξενοδοχείων. Ο Ρόμπερτ Πάλμερ έφυγε σαν σήμερα το 2003, γι' αυτό και το Addicted to Love που ακούσαμε μόλις. Στη φωτεινή πλευρά επίσης και η Ολίβια Νιούτον Τζον. Αυτή γεννήθηκε το 1948 σαν σήμερα και εδώ από το Γκρις μαζί με τον Τζον Τραβόλτα.

Ολίβια Νιούτον Τζον με τον Τζον Τραβόλτα. Η Ολίβια είναι που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948, ενώ το 1964 σαν σήμερα πήγαινε στο νούμερο 1 της Αμερικής ένα σπουδαίο τραγούδι, ένα πραγματικά τραγούδι που έκανε και μια δεύτερη καριέρα στη δεκαετία του 80, ο Ρόι Όρμπισον και το Pretty Woman.

Έχω μια δυναμία στα τραγούδια που τελειώνουν με πολύ ιδιαίτερο τρόπο και το Pretty Woman νομίζω είναι από αυτά, 1964 σαν σήμερα στο νούμερο 1 της Αμερικής, και ένας άλλος μεγάλος μουσικός γεννήθηκε το 1945 σαν σήμερα, ο Brian Ferry.

0: chercher la nuit, les fleurs que tu cueillis.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Αθήνα, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Είναι σημείο ενό μονομανού στο κόσμο 93,6. Είναι ο Σπύρος Νικολαίδης στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Φλωράκης στις μουσικές και τα λόγια. Και αυτή ήταν η Bessie Smith. Η Bessie Smith που έφυγε σαν σήμερα το 1937 στα 43 της, μόλις μία από τις πολύ μεγάλες μορφές των blues. Ο Κέπ Μο επίσης συνδεδεμένος με τα blues, ο Kevin Roosevelt Moore, αν θέλετε το πλήρες όνομά του, στα 74 του αυτή τη στιγμή, έχει καινούριο άλμπουμ που λέγεται The Breakdown και συνεργάζεται με τους Take Six, ένα φωνητικό σύνολο που πατάει στο duop, πατάει στα gospel, πατάει στα παλιά blues σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό. Και το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει ένα τίτλο που πολύ συχνά χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να γκρινιάξουμε. They don't make them like they used to.

Οι παλιές μέρες έχουν περάσει, νοσταλγικό αρκετά, και έτσι δεν τα φτιάχνουν όπως το έκαναν παλιά. Αυτό το τραγούδι ήταν του Keb Mo μαζί με τους Take Six. Και εβδομάδα με τη βδομάδα η Μεσέλιντα και ο Τσέλο, την ξέρουμε πάρα πολύ καλά από τη Washington DC, εμφανίζει και ένα καινούριο τραγούδι από το δίσκο της που έρχεται. Εδώ στην επόμενη περίπτωση συνεργάζεται με την Λιάννα Χάβας, που έρχεται από την Βρετανία, έρχεται από το Λονδίνο, αυτή η singer songwriter από εκεί, η τραγουδίστρια τραγουδοποιός μάλλον, και έχουν μαζί ένα τραγούδι που λέγεται Don't Look Any Further. Πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η συνεργασία μετά την συνεργασία της Μεσέλ με την Cat Power.

με Σερνεγκιό Τσέλο λοιπόν, μαζί με την Λιάννα Χάβας. Έτσι μια συνεργασία ακόμη πάρα πολύ ενδιαφέρουσα από τις πολλές που κάνει. Η Λιάννα είναι η Charlotte Band στο κανονικό της όνομα από το Λονδίνο. Και θα σας πάω ακόμη πιο μακριά, θα σας πάω σε μια συνεργασία επίσης ανάμεσα στους Nova Lima, την μπάντα από το Περού, και την Tom Lanena, γνωστή μας τσελίστα κιόλας, από την Βραζιλία αυτή.

Μάρι Φρόες, λοιπόν, μια ακόμη συνεργασία της κοπέλας από τη Βραζιλία, της τραγουδίστριας από τη Βραζιλία, με τον Lost Frequencies που είναι ο Βέλγος DJ. Έχει κάνει πάρα πολλές παραγωγές. Εδώ αυτή η συνεργασία είναι από τις πιο πρόσφατες στο Παραΐζο με την Μάρι Φρόες. Θα μας φέρει στα δικά μας, θα μας φέρει σε μια συνεργασία λιγάκι διαφορετική. Αυτή του Παν Παν με την Καλλιόπη Μητροπούλου, όλο καινούριο, το «Κάτι σου λείπει».

Καινούριο τραγούδι λοιπόν από τον Παν Παν και την Καλλιόπη Μητροπούλου εδώ, και νιώθω ότι κάθε φορά που συναντιούνται αυτό είναι ένα είδος γιορτής. Μισό λεπτό. Γιορτή είπες.

και λύσω στο άπειρο. Μα ισοπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι ανάγκη.

Είναι σημείο ενός μονομανού στο κόσμο 93,6. Βεβαίως αυτές ήταν οι τρύπες. Αυτή ήταν η φωνή του Γιάννη Αγγελάκα. Εμείς πηγαίνουμε για τους τίτλους ειδήσεων στο Air News και πίσω πάλι εδώ στο κόσμο 93,6 σε 3,5 λεπτά. 4, κάτι τέτοιο.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον πρώτο όροφο κτίριου που κατέρευσε στην Πλάκα εξαιτίας έκρηξης που σημειώθηκε χθες το πρωί επί της οδού Λύση Κράτους. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντυπωσμό των υπόλοιπων αγνωμένων, μεταξύ των οποίων ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, έναν Βρετανό και μία Ελληνίδα που διέμεναν στο δεύτερο όροφο. Δεν είναι εύκολη διαδικασία, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα του κτηρίου έχει καταρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα που βρίσκονται κοντά, τα οποία για λόγο ασφαλείας έχουν εκκαινωθεί, τόνισε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των οικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη του στην τηλεόραση του Bloomberg. Στην ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, κάνοντας απολογισμό των επαφών του κατά την πέμπτη μέρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Ιράν για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και από το μεσημέρι σε Πελοπόννησο, κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία και Ανατολική Αρκαδία και Κύθυρα. Έως 23 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy. Ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Κόσμος Radio.gr.

Afro-funk soul από το Λονδίνο με τους BBO Sound Machine, έτσι πολύ ιδιαίτερο ύφος. Είναι σημειώσει ενός μονομανού στο Κόσμος 93,6 και έρχεται το καινούριο άλμπουμ του Leon Bridges, βγήκε χτες στο Happiness Anytime, όπου υπάρχει και το Illusion.

χθες λοιπόν κυκλοφόρησε το καινούριο άλμπουμ του Leon Bridges, το Happiness Anytime, που διεκδικεί, θα έλεγα, τον τίτλο του πιο χαρούμενο άλμπουμ για το 2026. Νομίζω δεν υπάρχει άλλο τόσο χαρούμενο όσο αυτό, και μάλιστα εκείνος λέει ότι πρόκειται για το Volume 1. Θα έρθει και Volume 2, δεν ξέρω, φέτος ή του χρόνου. Θα πω σε κάτι αρκετά πιο άγνωστο, το σχήμα των Sagor & Swing. Πρόκειται για ένα σχήμα που έρχεται από τη Σουηδία, ένα ντουέτο που έρχεται από τη Σουηδία. Έχουν μια έτσι μεγάλη αγάπη στα vintage όργανα, ειδικά τα ηλεκτρονικά της δεκαετίας του 70, και έχουν ένα δίσκο που λέγεται Orkenstens Sista Rimdvals. Δεν με ρωτήσετε τι σημαίνει, στα σουηδικά είναι, πάντως έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εδώ είναι λοιπόν η Sagor & Swing, μια πρώτη γνωριμία με αυτή την instrumental κατά κύριο λόγο μπάντα.

Αξίζει λοιπόν να παρακολουθούμε αυτή την μπάντα, του Sugar & Swing. Έχουν ήδη 3-4 άλμπουμς στα οποία έτσι ασχολούνται με αυτό το ιδιαίτερο ύφος, ηλεκτρονικά, αλλά με έναν vintage τρόπο, με όργανα κυρίως από τη δεκαετία του 70. Σουηδικό σχήμα η Sugar & Swing, όχι σουηδικό σχήμα, αλλά πολύ γνωστό μας, πολύ αγαπητό, η Queens of the Stone Age, και ο καινούριος δίσκος που έρχεται στα τέτη του Οκτώβρη. Perfect λέγεται και το κομμάτι, το πρώτο που έχουν ήδη αποκαλύψει από αυτόν, το Easy Street, θυμίζει, έρχεται να μας πει ότι πρόκειται για ένα καλό άλμπουμ που θα βγει από τον Josh Homme.

Queens of the Stone Age, το καινούριο άλμπουμ του Josh Homme με την μπάντα του λοιπόν, που θα λέγεται Perfect και θα κυκλοφορήσει στα τέλη του Οκτώβρη, το περιμένουμε εν αγωνίως. Και από την άλλη πλευρά, στην Ισπανία, ο Marcus Cole έρχεται να συνεργαστεί με τον De Pedro, που τον έχουμε γνωρίσει από τη συνεργασία τη δική του De Pedro με τους Καλέξικο. Marcus Cole λοιπόν, φυσαρμόνικα, ένας εξαιρετικός μουσικός από την Ισπανία.

Μάρκος Κόλ και Δε Πέδρο μαζί λοιπόν για το Εν Λαμάρ, φυσαρμόνικα και εξαιρετική φωνή από τον Δε Πέδρο. Μια που ανέφερα πριν τους Καλέξικο, Νάτι και αυτοί εδώ που διασκευάζουν Love.

Έχοντα βλέπεις από τα ίδια ακριβώς Μέρικα Λέξικο και η Love του Arthur Lee, εξαιρετική διασκευή η συγκεκριμένη. Και να τώρα λοιπόν, μια που μιλάμε για διασκευές, και η Fiona Apple που έρχεται να διασκευάσει Buddy Holly, εκείνο το Everyday.

έχω δηλώσει μεγάλος φαν του Buddy Holly, αλλά και μου αρέσουν πάρα πολύ και οι διασκευές που κάνει η Fiona Apple, και αυτές ήταν οι σημειώσεις ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6.

Ο Σπύρος Νικολαίδης ρύθμισε τον ήχο, ο Γιώργος Θοδωράκης ήταν στις μουσικές και τα λόγια. Η Γιώτα Κοτσέτα έρχεται σε λίγο κοντά σας, της οποίας είμαι μεγάλος φαν, το δηλώνω. Εμείς πάλι αύριο την ίδια ώρα. Ευχαριστώ και σήμερα πολύ πολύ για την παρέα. One love, για τη χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Φουλ και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Hello.
3: Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
3: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες, η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
6: Have a good time.
5: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
8: Μπαίνει σιγά σιγά, λέμε. Ήσυχα.

Whispers λέγεται αυτό. Και είναι τέτοιο πρωινό εδώ που τα λέμε, Σπύρο. Είναι για ψιθυριστά, για ψιθυριστά πράγματα. Να καλωσορίσω λοιπόν τον Σπύρο Νικολαίδη στην παρέα. Πρώτη φορά κάνουμε παρέα εκπομπή, φροντίζει τον ήχο. Και το μόνο που θέλω να σου πω για αυτή την εκπομπή είναι ότι εδώ πίνουμε καφέ Σαββατοκύριακο

Και είναι σαν να ανοίγουμε λίγο ένα παράθυρο να δούμε τι συμβαίνει έξω, τι έχει συμβεί την προηγούμενη εβδομάδα που μας πέρασε, τι έχει κρατήσει ο καθένας μας. Τι έχουμε από μουσικές, τι έχουμε από συναισθήματα.

και Nose Remix. Η μία τρέλα μετά την άλλη. Crazy. Μιας και ρωτάτε, ξεκινήσαμε με Whispers, Άιλα Νέρεο. Μετά μια καινούργια κυκλοφορία, Voyage. Πώς το πάει έτσι, ταξίδι. Έντεν Σαμάρα. Η σημερινή μας λίστα, που είναι κουτσουρεμένη, για να πω την αλήθεια, στο λογαριασμό Alone Together στο Spotify. Μία λέξη το Alone Together. Ονομάζεται Radio Lina. Radio Lina, όπως τα ακούτε.

Κοτσουτάκι αλλών, μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12 ακριβώς, ό,τι συμβαίνει κάθε Σάββατο και Κυριακή. Σε αυτό εδώ το παρεάκι, σε αυτήν εδώ τη συχνότητα, σε αυτόν εδώ τον κόσμο.

Κόσμος Radio στο Viber 2166 66 429. Ένα τηλέφωνο που χτυπά κατευθείαν εδώ στο στούντιο. Κόσμος στο Messenger και Κόσμος 936 στο Insta. Αυτά προς το παρόν.

μεταξύ είναι η εβδομάδα που περάσαμε κατευθείαν από τη μία εποχή στην άλλη. Άντε πάλι. Μπουφάν πεταμένα, κουβερτούλες κατεβασμένες τελευταία στιγμή και ομπρέλες σε διάταξη. Το θέλαμε κατά βάθος.

Το σκεφτόμουν προχθές στο Uber Corporation, διότι ήμουν στο θέατρο Βράχων. Είχα πάει να δω την τελευταία παράσταση της φετινής σεζόν εκεί, τις Τροάδες. Και κάθε φορά που ανεβαίνω στο θέατρο Βράχων, θυμάμαι εκείνη την ιστορική συναυλία των Θήβερη. Πότε ήταν 10-11, ό,τι έχει μπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και παίζουν αυτοί αβέρτα κουβέρτα βίντεο. Είμαστε κολλημένοι ο ένας πάνω στον άλλον, κάνει ωραία καλοκαιρινή ζέστη. Και έχω μόνο ωραία να θυμάμαι από εκείνη τη συναυλία. Λίγο αργότερα θα σας πω και για τις Τροάδες.

Μάχες που κερδίθηκαν και μάχες που δίνονται ακόμα. Battles won and battles lost.

Mornings turn to night, λέει εδώ το Blame που μόλις ακούσαμε από τους Gabriels, αλλά τα δικά μας πρωινά παραμένουν. Σε αυτή την ατμόσφαιρα που το μεταφράζει ο καθένας,

είναι το τραγούδι που θα μας πάει στους τίτλους των ειδήσεων. Θα ρίξουμε μια ματιά σε ό,τι συμβαίνει στον κόσμο και θα επιστρέφουμε στον κόσμο μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα στα συντρίμμια του κτηρίου που ισοπεδώθηκε στην Πλάκα. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για 5 αγνοούμενους, έρευνα για τα αίτια της έκρηξης. Δεν είναι εύκολη διαδικασία, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα του κτηρίου έχει καταρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα που βρίσκονται κοντά, τα οποία για λόγους ασφαλείας έχουν εκενωθεί, τόνισε νωρίτερα στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη, 37 χρόνια μετά τη δολοφονία του από τη 17 Νοέμβρη, τιμάμε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βαδίζουμε στα βήματά του διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε. Ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν, να ξεπερνούν τις δυσκολίες με όπλο την αλήθεια και να οικοδομούν καθημερινά μια ακόμα πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα, έγραψε ο κύριος Μητσοτάκης. Σύντομη συνομιλία Γέρα Πετρίτη Φιντάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του στην ΕΡΤ τόνισε την ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των οικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg. 80.000 νέοι επιφύλαξαν υποδοχή στον Πάπα Λέοντα στο Stade de France κατά τη διάρκεια μιας εντυπωσιακής αγρυπνίας. Με το μεγαλοπρεπές δείπνο στο Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ επιβεβαίωσαν τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και συνεργασίας πληροφορίες για συνεργασία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Και ο καιρός, βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy. Ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

Αυτά ήταν τα κίτρινα μπαμπουδάκια, Yellow Baboons. Αυτά είναι τα καλά άμα πηγαίνεις από εδώ και από εκεί και μαζεύεις διάφορες συλλογές, διότι υπάρχουν και τραγούδια που δεν υπάρχουν πια, δεν τα βρίσκεις στο δίκτυο, δεν υπάρχουν στο Spotify, δεν υπάρχουν στις πλατφόρμες γενικώς. Ένα από αυτό, το Yellow Baboons που μόλις έφυγε, Capsule στην παρέα μας.

ΑΕ. Κανονικά, Ράντι Νιούμαν. Έλα και ανοίγουν και οι νύχτες πρεμιέρας. Θα δούμε ωραίες, ωραίες καινούργιες ταινίες και θα ακούσουμε ωραίες μουσικές, ελπίζω πάντα.

Ωραία μας τα γράφει Μαργαρίτα. Σε έναν κόσμο γράφει το οποίο η μορφή, όπως τουλάχιστον το γνωρίζαμε, καταραίει. Εμείς ζούμε ή προσπαθούμε να ζούμε, είναι η αλήθεια, στον κόσμο μας. Παρατηρούμε, προβληματιζόμαστε, χαιρόμαστε με τα απλά, έτσι ακριβώς. About Time, καινούργια κυκλοφορία. Ένα κορίτσι από μακριά. Οσάμου Φουκουζάγια.

Πω, θυμήθηκα, δεν είναι στη λίστα, αλλά το έβαλα τώρα. Είναι η εποχή, αυτή η μουσική δηλαδή με πάει εδώ, θα καταλάβετε. Φύγαμε. New Soul 2006. Και έρχεται στο προσκήνιο αυτή εδώ η Γλύκα.

το κορίτσι, put your records on. Και από εκεί πάμε ακόμα πιο πίσω. Πάμε στους roots. Πάμε στις βάσεις μας.

Okay, λοιπόν, πριν πάμε στην περίπτωση Γκάι Ρίτσι, να πω ότι τρόμαξα λίγο γιατί άκουγα αυτά εδώ τα άλογα μας στο κομμάτι τη Έρικα Μπαντού και The Roots, από τα πολύ παλιά και από τα πολύ αγαπημένα μου, και λίγο τρόμαξα γιατί δεν ξέρω στη δική μου έκδοση, στο δικό, αυτό που έχω σπίτι μου, στο σπιτικό, αν έχει, δεν το έχω προσέξει ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω, πάμε εδώ σε αυτή την καινούργια κυκλοφορία επίσης.

αυτό εδώ κορίτσι, Ιωταπέ. Έχω σκαλώσει λίγο τώρα γιατί ψάχνω να βρω το τελευταίο τραγούδι, αυτό που ακούγεται στο τελευταίο επεισόδιο του Gentleman. Γιατί εδώ μου στέλνει φίλος ένα σχόλιο που λέει: αυτή την περίοδο κάνω μια αναδρομή σε ταινίες του Guy Ritchie με αφορμή το Gentleman και συνειδητοποιώ ότι έχει ντύσει απίστευτα μουσικά τις ταινίες του. Και είναι έτσι. Είναι ένα τραγούδι που κάτι λέει με Brother, το έπαιξα 2-3 εβδομάδες πριν. Αλλά τώρα το ψάχνω. Βοηθήστε.

0: Αυτά τα έγχορδα. Η ακουστική version του I Want You, Woodkid. Θα σας πω, είχε και έναν καταπληκτικό τσελίστα εχθές στους τρίους Μπραν. Θα τα πούμε αργότερα αυτά, έχω ανοίξει 50 θέματα.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Αθήνα, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Θέλω να πω ότι αυτό εδώ το τραγούδι, το I've got to travel alone, το στέλνω στη Ράνια. Θα σας εξηγήσω τι και πώς μετά.

Λοιπόν, άκου Γιάννη τώρα, άκου μήνυμα, αριστούργημα. Καλημέρα, είμαι σε ένα κάμπινγκ στο Σχήνο. Κάπως ξεχάστηκα εδώ. Βρέχει, κρυώνω ελαφρώς, έχω ξεκινήσει το τσίπουρο και μου κάνεις παρέα. Έως και ζηλεύουμε δηλαδή. Λοιπόν, έχεις δίκιο. Στον ακροατή που μου έστειλε ότι ο Γκάι Ρίτσι διαλέγει μουσικάρες για τις ταινίες του, τις σειρές του, whatever. Το The Gentleman κλείνει με αυτήν εδώ την τραγουδάρα.

Δηλαδή, για να καταλάβεις τώρα, το Enemy, ας πούμε, έχει ολόκληρο θέμα, το οποίο λέει Every Song on the Gentleman Season 2 Soundtrack. Διότι έτσι πάνε τα πράγματα. Κάθε επεισόδιο και μία και ένα τραγούδι αιχμής. Για να μην πω ότι ωραίο Μπαχ, Johann Sebastian Bach ακούσαμε. Άλλη υπόθεση.

το μεταξύ έχω ανοίξει 32 θέματα, αλλά ας πω αυτό που έπεσε τώρα εδώ μπροστά στην αντίληψή μου. Ανάμεσα σε όλα αυτά που θα συμβούν αυτές τις μέρες ξεκινάει και μια παράσταση για 5η χρονιά. Είναι από τις ωραιότερες παραστάσεις που έχω δει ever. Μου άρεσε πάρα πολύ ο ρυθμός της. Είναι το καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Σοφία Καραγιάννη, ομάδα Αγκάφ. Είναι η θεατρική μεταφορά του αυτοβιογραφικού έργου του Χρονιμίσιου. Φυλακές, εξορίες, εμφύλιος. Τέσσερα αγόρια στη σκηνή, τέσσερις πρωταγωνιστές στη σκηνή, οι οποίοι μιλούν, αναπολούν, ονειρεύονται και βέβαια, εν πάση περιπτώσει, μιλούν για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και για την ανάγκη αντίστασης. Για μένα είναι από τις παραστάσεις που οφείλει κανείς να δει από τις 26 από σήμερα μέχρι και τις 28 Νοεμβρίου στο Σύγχρονο Θέατρο εκεί στον Γκάζι, στην Ευμολπηδών.

Εν τω μεταξύ μου συμβαίνει το εξής. Μου συνέβη. Εχθές το βράδυ πήγα σε μια καταπληκτική συναυλία. Δηλαδή, ήταν η Λετρία Ζουμπράν. Είναι οι τρεις ουτίστες, έχουμε μιλήσει για αυτούς. Είναι Παλαιστίνοι, ζουν στη Γαλλία. Αλλά δεν είχα ξαναπάει. Είχα να πάω μάλλον πάρα πολλά χρόνια στο θέατρο της Δωραστράτου, όπου θεωρώ ότι ο χώρος είναι μαγικός, ένα δοκρατούμενο. Δεύτερον, μου άρεσε πάρα πολύ και το σετ. Δηλαδή ήταν οι τρεις ουτίστες, ήταν ένας Γάλλος καταπληκτικός τσελίστας και ένας κρουστός Ιρανός. Οπότε πάμε. Ενώ πάμε να πούμε μερικά, πάμε να σας πω μερικά πράγματα για αυτά που είδα και έζησα εχθές, ακούγοντας το Μασάρ το οποίο το έπαιξαν. Η συναυλία ξεκίνησε με στίχους του Μαχμούντ Νταρβίς, που θεωρείται ο εθνικός ποιητής της Παλαιστίνης και έφυγε από τη ζωή το 2008. Υπήρχε μεγάλη παρουσία και της κοινότητας των Παλαιστινίων. Είχαν έρθει πρέσβεις Αιγύπτου. Υπήρχε κοινότητα δηλαδή εκεί. Ήταν χαρακτηριστικό ότι υπήρχαν τραγούδια, έπαιξαν ένα παραδοσιακό, το οποίο δεν το ρώτησα δίπλα στον κύριο που καθόταν δίπλα μου, διότι το τραγουδούσαν.

Χαλάς Μαραλάμ, αν σας λέει κάτι, παρακαλώ. Ο ένας από τους τρεις μας είπε μια ωραία ιστορία, ότι ήρθαν εδώ Αθήνα εχθές το πρωί πήγαν για ψάρεμα. Και το μεσημέρι βεβαίως έφαγαν τα ψαράκια που είχαν πιάσει το πρωί. Ακούγοντάς τους έκλεινες τα μάτια και να νόμιζες ότι ήσουν στο δρόμο ενός χωριού της Παλαιστίνης, του Λιβάνου. Δεν έχει σημασία.

Και από όλα αυτά που είπανε, κρατάω μία ατάκα του ενός εκ των τριών, γιατί δεν ξέρω και ποιος μιλούσε.

Είπε λοιπόν ότι εγώ δεν προσεύχομαι για ειρήνη στην Παλαιστίνη. Εγώ προσεύχομαι για δικαιοσύνη. Και όταν θα έρθει η δικαιοσύνη, θα έρθει και η ειρήνη. Και έτσι ανεβαίναμε σε επαλμό. Τα 8 γινόντουσαν 16. Και τα 16 32. Και όλο αυτό έγινε μια δίνη.

Λίγο αργότερα, επειδή έχω και βιντεάκια από χθες το βράδυ, θα ανεβάσω κάτι στο Facebook. Προς το παρόν βρισκόμαστε στη λίστα μας, η οποία ονομάζεται Ραντιολίνα, στο προφίλ Alone Together στο Spotify. Υπάρχει και άλλο προφίλ στο Spotify, εδώ το επίσημό μας, το οποίο ονομάζεται Cosmos Radio, μία λέξη και αυτό. Και τώρα, έτσι που ψάχνω λίγο τα δισκάκια μου αυτή την εποχή, διότι κλείνουμε και 25 χρόνια εδώ στο Cosmos, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε πέντε, μωρά ήμασταν όταν ήρθαμε, βρήκα ένα δισκάκι το οποίο κυκλοφορεί με την ετικέτα Cosmos 936, Omar Farouk Tekbilek, Tree of Patience.

Omar Farouk Tekbilek. Εν τω μεταξύ θα περιμένουμε τους τίτλους ειδήσεων εδώ στην αναμονή. 11:30 ακριβώς. Και επιστρέφουμε στον κόσμο μας, ε!

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Και δεύτερη σωρός εντοπίστηκε στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα. Αγωνία για τους 4 αγνοούμενους. Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων. Δεν είναι εύκολη διαδικασία, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα του κτηρίου έχει καταρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα κτίρια που βρίσκονται κοντά, τα οποία για λόγους ασφαλείας εκενώθηκαν, τόνισε στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη, 37 χρόνια μετά τη δολοφονία του από τη 17 Νοέμβρη, τιμάμε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βαδίζουμε στα βήματά του διεκδικώντας όσα εκείνος ήθελε, έγραψε ο κύριος Μητσοτάκης. Σύντομη συνομιλία Γέρα Πετρίτη Φιντάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του στην ΕΡΤ τόνισε, διακόπτουμε και συνδεόμαστε κυρίες και κύριοι με το ΕΡΤ News και με την Πλάκα να ακούσουμε τα νέα.
2: Κόσμος 93,6.
3: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy, ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: cosmosradio.gr.

Τι φωνή, Άντζελα Μαρία. Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλώς μας ήρθατε να ανοίξατε μόλις τώρα τα ραδιοφωνά σας. Εδώ είμαστε. Κώστας, όχι, Σπύρος. Πες και το επιθετό. Νικολαίδης. Κώστας, πώς μου ήρθε τώρα. Σπύρος Νικολαίδης, φρούντης τον ήχο, Κοτσουτάκι Αλόν, εδώ μέχρι τις 12. Έκανα ένα συνειρμό από αυτούς που συμβαίνουν στο ραδιόφωνο. Δηλαδή, Άντζελα Μαρία είπε τη λέξη Σαουντάτσι. Σκέφτηκα ότι Σαουντάτσι συμβαίνει νοσταλγία. Και κάπως πήγα σε αυτόν εδώ το δίσκο των Θίβερη που είχε αυτό τον τίτλο, Νοσταλγία Σαουντάτσι. Κυκλοφόρησε το 2014, η καλύτερη εποχή. Πήρε κακές κριτικές, αλλά... για μένα είναι στα καλύτερά τους. Μπαίνει σε αυτή τη λίστα με τα καλύτερά τους.

Φωνείτε σαν Halligan. Karma is just a key, λέει στο τραγούδι. Και εμείς μέχρι τώρα νομίζαμε ότι karma is a bitch.

Να πω την αλήθεια, δεν ήθελα αυτό. Μπορώ να βάλω κάτι άλλο. Ε? Μπορώ, ε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι καλός πολύ μαζί μου. Εδώ πήγαινα μάλλον. Πώς έχασα το δρόμο.

Πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Έρχεται ο Μιχάλης Καμάκας δηλαδή. Δεν ξέρω, βρέχει έξω τι κάνει, θα δείξει. Σας έλεγα για αυτή την μπάντα. Το παίξα το τραγούδι την περασμένη εβδομάδα, την προπερασμένη, δεν θυμάμαι. Είναι μία μπάντα φοιτητών από το μουσικό, από το Πανεπιστήμιο στην Κέρκυρα, από το μουσικό τμήμα. Είναι πολύ ωραίοι όλοι τους. Και εμένα μου αρέσει αυτό εδώ το τραγούδι. Don't you let me be misunderstood, now I'm not built by your face or your body. For you wait to be bad and good, I don't try. Που λέγεται baby.

0: this attitude.
1: Ωραία, Baby λέγονται αυτοί. Όχι, Baby λέγεται τραγούδι. Fat Bunch. Μια και ρωτάτε, είναι εξαιρετική, μου γράφει η Λεωνόρα. Πραγματικά είναι πολύ ωραία μπάντα και έχουν και ωραίο βιντεάκι. Fat Bunch, Baby. Ουφ, τα πάω όλα. Πάμε για φινάλε. Τι θα δω τις επόμενες ημέρες? Θα δω τη Δευτέρα. Μία παράσταση που είχε ανέβει πέρσι στο Φεστιβάλ Αθηνών και έχω ακούσει τα καλύτερα. Ανεβαίνει στο Φεστιβάλ Κολονού, ξαναπαρουσιάζεται δηλαδή, και αυτό είναι ωραίο γιατί οι παραστάσεις του Φεστιβάλ συνήθως δεν παρουσιάζονται ξανά.

Η παράσταση λέγεται «Κλιμεντίνες χωρίς κουκούτσι». Και το θέμα της είναι μια λαϊκή αγορά. Μπορεί μια λαϊκή αγορά να μοιάζει περισσότερο με θέατρο από ότι το ίδιο το θέατρο? Γιατί μια λαϊκή αγορά είναι πολύ, πολύ ζωντανό πράγμα. Έχει φωνές, έχει μυρωδιές, έχει... Έχει ντελαβέρι.

Η Νοεμή Βασιλιάδου έχει κάνει και τη σύλληψη και τη σκηνοθεσία. Βασιλική Διαλυνά, Θανάσης Ζερίτης, Βασίλης Καραμπούλας, Νικόλας Μαραγκόπουλος, Χρήστος Παπαδόπουλος, Χάρη Σερδάρη, Ναφέλη Μαϊστράλη. Παίζουν 9 η ώρα τη Δευτέρα. Με είσοδο 5 ευρώ. Στο Φεστιβάλ Κολονού, Κλιμεντίνες, χωρίς κουκούτσι.

Με αυτό εδώ το remix θα φύγω. Welcome to my world, Ezra Collective. Διότι ο King Crowney goes deep mix. Ευχαριστώ και την ακρόαση και την παρέα και για τα μηνύματα. Αύριο το πρωί στις 10 ξανά μαζί. Για και χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ. Τζόνι Παβούρα and the Cadillacs στο Wine Therapy στην Κηφισιά. Λεωφόρος Κηφισίας 236. Στην κρυμμένη πλατεία μας. Rock and Roll με Τζόνι Παβούρα and the Cadillacs. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8019-533.
3: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.

One More Night, Michael Kiwanuka και πρωινό Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου. Είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα εδώ στον αέρα του Κόσμος κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 μέχρι τις 2.

από μια επιτυχία το πρόσφατο παρελθόντος του Μάικλ Κιουανούκα, να πούμε και ένα περαστικά στον πολύ πολύ αγαπημένο αυτόν και καλλιτέχνη, διότι αποκάλυψε πως στα τέλη της περασμένης χρονιάς υπέστη ένα σοβαρό αιμορραγικό εγκεφαλικό. Γερός να είναι, εννοείται, και να συνεχίζει να κάνει τόσο ωραίες δισκογραφικά δουλειές. Ακούσαμε λοιπόν το Up, μια πολύ ωραία συνεργασία, Danger Mouse, Black Thought και Rag & Bone Man εδώ στον αέρα του κόσμος. Είναι ο Σπύρος Νικολαίδης στη ρύθμιση του ήχου και ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αυτή είναι η Τα Σουλτάνα.

cover τα οποία έχουμε ξεχωρίσει τον τελευταίο καιρό. Μια πολύ πολύ ωραία δουλειά από την Messel De Giocello. Συνεργάζεται με την Cat Power για την μεγάλη επιτυχία των Human League, Don't You Want Me.

2-10-66-66-429. Χτυπάει το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο του Κόσμος. Τα λέμε στο chat του Viber. Κόσμος Radio εκεί. Και Κόσμος 936 στα social. Και αυτός είναι ο Weekend στο Out of Time.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανασύρθηκε και δεύτερη σωρό στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα. Συνεχίζονται οι έρευνες για 4 αγνωμένους. Το μεγαλύτερο τμήμα του κτηρίου έχει καταρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα κτίρια που βρίσκονται κοντά, τα οποία για λόγους ασφαλείας έχουν εκενωθεί, τόνισε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημοκλείδου. Τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη, 37 χρόνια μετά τη δολοφονία του από τη 17 Νοέμβρη, τιμά με μήνυμά του ο Πρωθυπουργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε, έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύντομη συνομιλία γύρα Πετρίτη Φιντάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, τόνισε την ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των οικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στη τηλεόραση του Bloomberg. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπλεξαν το δηληστήριο πετρελαίου στη Νότια Ρωσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και από το μεσημέρι σε Πελοπόννησο. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος 94,8.

Εύρω ξεκίνησε πολύ ωραία δισκογραφικά. Ακούμε για μία ακόμη φορά κάτι από αυτό το πολύ ωραίο άλμπουμ, για το οποίο έχουμε ήδη μιλήσει αρκετές φορές στον αέρα αυτής εδώ της εκπομπής, στο νέο στούντιο άλμπουμ του Bonobo με τίτλο Distance in Static. Εδώ ακούσαμε για μία ακόμη φορά αυτή την πολύ ωραία συνεργασία με την Joy Crook στο Always On Your Side. Δεύτερο ημίωρο, εδώ είναι το Urban Sounds μαζί με τον Μιχάλη Καμάκα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ο Σπύρος Νικολάηδης φροντίζει τον ήχο και θα είμαστε εδώ παρέα από τις 12 μέχρι τις 2.

Barnes και ο Adam Clayton αρχικά ονομάστηκαν Feedback, έπειτα The Hype και το 1978 κατέληξαν στο U2 και τα υπόλοιπα. Είναι ιστορία. 50 χρόνια U2 γιορτάζονται αυτές τις μέρες. Από χθες το Δουβλίνο, όλη η πόλη είναι μια τεράστια γιορτή, θα κρατήσει μέχρι και την Κυριακή, μέχρι και αύριο δηλαδή. Η επέτειος φέρει τον τίτλο U250 με συναυλίες, αφιερώματα, κινηματογραφικές προβολές, συναντήσεις των φανς, περιπάτους στα σημεία που γράφτηκε η πρώιμη ιστορία αυτής της πολύ πολύ μεγάλης μπάντας. Ήδη πάντως δεν αρκούνται στο κομμάτι της νοσταλγίας, διότι περιμένουμε σε λίγο καιρό από τώρα, στις αρχές του Νοέμβρη, το επόμενο studio album, τίτλο Carnaval de Luz.

και ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα κομμάτια προσωπικά μιλώντας, το Are You With Me Now από το Mac Museum. 2-10-66-6-4-29 επικοινωνούμε τηλεφωνικώς εδώ στο στούντιο του Κόσμος. Επίσης μέσα από το Instagram μπορείτε να μας κάνετε ένα follow. Πολλοί διαγωνισμοί που τρέχουν μπορείτε να τους ανακαλύψετε μέσα από το προφίλ μας και επικοινωνούμε φυσικά μέσα από το Viber. Κόσμος Radio στο Viber, Κόσμος 936 στα social.

Genesis Ογκούσου και Penny Black στον αέρα του κόσμου. Επίσης μια πολύ ωραία cover εκτέλεση που έχετε ήδη αγαπήσει και εμείς φυσικά μαζί σας. Κοιτούσα πάλι το στο κινητό μου, εμφανίστηκε αυτή η viral στιγμή των τελευταίων ημερών και σκεφτόμουν ότι πραγματικά χρειαζόμαστε περισσότερες τέτοιες viral στιγμές. Έχουμε κατακλειστεί γενικότερα από viral social media στιγμές που εγώ προσωπικά δεν το βλέπω αυτό με θετικό πρόσημο, αλλά να, μια τέτοια στιγμή σαν αυτή του Keanu Reeves, ο οποίος βρέθηκε πριν από λίγες μέρες στο Σαν Φρανσίσκο για να παρακολουθήσει ένα καλλιτεχνικό του είδωλο, όπως έχει τοποθετηθεί πολλάκι σχετικά με τον Peter Hook. Ο Peter Hook εμφανίστηκε στο Σαν Φρανσίσκο και είναι αυτή η στιγμή που βρίσκεται ο πολύ αγαπημένος ηθοποιός στο θεωρείο, με συγχωρείτε, του θεάτρου, και όταν φτάνουμε στο τέλος και ο Peter Hook του αφιερώνει αυτό το κομμάτι, το Love Will Tear Us Apart,

Και λογικό να χτυπιέται σαν μικρό παιδί ο Κιάνου Ρίβς, διότι έχει δηλώσει εξάλλου για αυτό το κομμάτι, για το Love Will Tear Us Apart των Joy Division, πως αν έπρεπε να επιλέξει ένα track το οποίο θα άκουγε για το υπόλοιπο της ζωής του, θα ήταν αυτό, μια πολύ πολύ όμορφη στιγμή. Φινάλι πρώτου μέρους της σημερινής μας συνάντησης είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Και αυτή είναι η Ezra Collective. Τα λέμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Εσείς που πάτε?
6: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
7: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος.

Είναι Γκίζ, είναι το Κόμπρα από την πιο δημοφιλή δισκογραφικά τους στιγμή μέχρι στιγμής, το Getting Guilt, ένα άλμπουμ το οποίο αναρχήθηκε σε πολλές λίστες την περασμένη χρονιά στα καλύτερα άλμπουμ. Δεύτερο μέρος στην σημερινή μας συνάντηση είναι ο Σπύρος Νικολαίδης στην ρύθμιση του ήχου και ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είναι το Urban Sounds για μία ώρα ακόμη μαζί.

δύο κλασικά και σίγουρα πολύ αγαπημένα άλμπουμ από την δεκαετία του 70. Τα τελευταία λεπτά εδώ στον αέρα του κόσμου ακούσαμε αρχικά κάτι από το Pieces of a Man του Jill Scott Heron που κυκλοφόρησε στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 70. Για να πάμε στη συνέχεια επίσης σε ένα πολύ αγαπημένο άλμπουμ, αυτό του Dion, το Born to be with you. Ακούσαμε το Only You σε παραγωγή φυσικά του Phil Spector, κατ' εμέ ίσως στην πιο, αν θέλετε, δωρική στιγμή σε επίπεδο παραγωγής του Phil Spector και αυτό το περίφημο Wall of Sound. Αλλά πολύ πολύ αγαπημένο κομμάτι, αν μη τι άλλο, και βλέπω ότι έχουν έρθει και σχετικά μηνύματα που σας άρεσε πολύ αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια σε κάτι φρέσκο και σε κάτι διαφορετικό μουσικά. Έχουμε ένα νέο EP από τους Bicep,

κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες από τους Bicep. Τίτλος του Air Lemon Air Viper. Και το ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι συνοδεύεται στο YouTube από μια τριλογία μικρού μήκους σε σκηνοθεσία του Ράιαν Ντουμπιάνκο, με καταγωγή από την Παλαιστίνη και την Αμερική. Οι ταινίες ακολουθούν δύο βρετανικές free party ομάδες μέσα σε ένα 24ωρο. Το Lemonder, που ακόμα αυτή τη στιγμή στον νέο του κόσμος καταγράφει το στήσιμο στην αγγλική ύπαιθρο, το Viper την ένταση, αν θέλετε, και το House της νύχτας, και το Air το ξημέρωμα και το αναπόφευκτο Calm Down.

δουλειά, για τη φιλία, για την αίσθηση της κοινότητας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 4 νεκροί από την έκρηξη του κτηρίου στην Πλάκα. Βρέθηκαν 2 ακόμη σωροί στα χαλάσματα. Συνεχίζονται προσπάθειες για τον εντοπισμό ακόμη 2 αγνοωμένων. Τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη, 37 χρόνια μετά τη δολοφονία του από τη 17 Νοέμβρη, τιμά με μήνυμά του ο Πρωθυπουργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε, έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύντομη συνομιλία Γεραπετρίτη Φιντάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, τόνισε την ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας. Προσωπικές διαφορές πίσω από τους πυροβολισμούς σε καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα χθες βλέπουν οι αρχές. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Το όχημα διαφυγής των δραστών εντοπίστηκε καμένο στον Ασπρόπυργο, ενώ στο εσωτερικό του βρέθηκε Καλάσνικοφ. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των οικοκυριών αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στη τηλεόραση του Bloomberg. 3 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά συνολικά 20 μεταναστών, ανάμεσά τους 8 ανήλικοι. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και από το μεσημέρι σε Πελοπόννησο. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.

Μιλώντας για viral, σίγουρα είναι δισκογραφικά viral αυτή η συνεργασία της Έρικα Μπαντού μαζί με τον The Alchemist. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο session στο NTS, μπορείτε να μπείτε να το παρακολουθήσετε, που κυκλοφόρησε με αφορμή την δισκογραφική τους συνεργασία. Εδώ ακούσαμε το Witch Doctor, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο στην σημερινή μας συνάντηση εδώ στον Αέρα του Κόσμος. Σπύρος Νικολαίδης στην ρύθμιση του ήχου. Και Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Jason Χαντάν, η Λιβανέζα τραγουδοποιός, πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής σκηνής της Βηρητού. Έχθησε γέφυρες μεταξύ της αραβικής γλώσσας και της ηλεκτρόνικα. Την περιμένουμε σε λίγες μέρες από τώρα στο πλαίσιο του Borderline της Στέγης. Στις 9 Οκτωβρίου θα εμφανιστεί

dry cleaning στο Hit My Head All Day. Διαβάζω τα μηνύματά σας. Πολλά από αυτά σχετίζονται με νέες κυκλοφορίες. Κωνσταντίνε, συμφωνώ για το άλμπουμ του Joe Goddard και για τους Bicep φυσικά που ακούσαμε προηγουμένως. Μηνύματα αγάπης βλέπω εδώ για Yasmin Hamdan, αλλά και για Ρικάρδο Βιγιαλόπος. Να πούμε ότι θα κάνει τετράωρο σετ. Απόλυτα λογικό, το βρίσκω. Θα προσθέσω ότι ίσως είναι και λίγες 4 ώρες για τον Ρικάρδο Βιγιαλόπος. Είναι χαρακτηριστική, πιο χαρακτηριστική περίπτωση DJ που γενικότερα δεν κάνει ξεσπάσματα στα σετ του. Είναι σετ της υπομονής. Πρέπει δηλαδή κάποιος να μπει σε μια διαδικασία να συνδεθεί πραγματικά με τον μουσικό του κόσμο που θέλει το χρόνο του για να τον εξεπλώσει, και έχει αυτό το χαρακτηριστικό στοιχείο της ψυχεδέλειας.

Και μιλώντας για νέες κυκλοφορίες, ακούμε αυτή τη στιγμή κάτι από τη νέα δισκογραφική δουλειά των Hermanos Gutiérrez. Los Hoyos del Condor.

Ήτανε λοιπόν οι Ερμάνος Γκουτιέρες, επαναλαμβάνω τον τίτλο της νέας τους δισκογραφικής δουλειάς, Los Hoyos del Condor. Μιλώντας για άλμπουμ, ήρθαν αρκετά μηνύματα μέσα στην εβδομάδα και στα προσωπικά μου social σχετικά με τους Boy Harsher. Έχει κάπως διχάσει αυτή η νέα τους δισκογραφική δουλειά. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ ok και με αυτή τη μουσική τους πλευρά, αυτή την πιο ευαίσθητη αν θέλετε μουσική πλευρά που μας έχουν παρουσιάσει.

Essex Honey, αυτό το πολύ ωραίο άλμπουμ του Blood Orange. Εδώ ακούμε το Vivid Light. Φινάλε εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Ευχαριστώ φυσικά τον Σπύρο Νικολαίδη που φρόντισε τον ήχο για τις προηγούμενες δύο ώρες. Ήταν ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ακολουθεί φυσικά ο Γιώργος Πολυχρονίου, G Poly Groove, από τις 2 μέχρι τις 4. Ο Nick Drake κολλάει πολύ με αυτό το φθινοπορεινό σκηνικό που επικρατεί εκεί έξω. Από το άλμπουμ Bright Later ακούμε το Poor Boy. Τα λέμε αύριο, για χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
2: Have a good time.
1: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αστέρο ανεβασμένος. Δεν έχει σημασία, τυπικά μπήκε το φθινόπωρο σήμερα τουλάχιστον. Εδώ στην Αττική έχει 100% φθινοπωρινή ατμόσφαιρα. Σίγουρα. Λοιπόν, τη νιώθεις δηλαδή και από το σπίτι πριν βγεις έξω. Αλλά θέλω να σκεφτόμαστε και να ονειρευόμαστε το καλοκαιράκι. Το καλοκαιράκι που έφυγε, το καλοκαιράκι που θα ξανάρθει σύντομα, δηλαδή όχι μετά από ένα χρόνο, εννοώ σε λίγες ημέρες. Ναι, ο καιρός έχει πάντα αυτά τα γνωστά upside downs και πιστεύω να μας φέρει και ωραιότερες μέρες που θα μας κάνει να βγαίνουμε έξω τέτοια ώρα. Αν και η βροχούλα είναι η ωραιότερη συντροφιά του χειμώνα. Η ωραιότερη, αρκεί να μην είναι καταιγίδα και κάνει ζημιές στα σπίτια, στα μαγαζιά, στους δρόμους, στα αυτοκίνητα και σε εμάς. Καλό απόγευμα λοιπόν, καλώς ήρθατε στο G-Poly Groove με τον Γιώργο G-Poly Πολυγρονίου. Ο Σπύρος ο Νικολαίδης ντεπουτάρει σήμερα στην εκπομπή και ελπίζω να σε 2-3 χρόνια το πουλήσουμε στην Μπενφίκα για ηχολήπτηση ραδιόφωνο στην Πορτογαλία. Έτσι, να προπονηθεί καλά εδώ και να πάρει αξία καλλιτεχνικό-επαγγελματική. Λοιπόν, το τραγούδι ζήτησε ο φίλος μας ο Ξενοφών από τον Πειραιά και λέγεται Devil Inside, ο διάβολος μέσα σου. Με τους Indexes το αφιερώνει σε μια φίλη του, λέει, αλλά δεν θέλει να πει το όνομά της. Κυρίες και κύριοι, No Rain με τους Blind Mellow, το θυμάστε το group, ένα από τα συμπαθέστερα αμερικάνικα alternative rock group της δεκαετίας του 90, και αυτό είναι το πιο εμπορικό τους άλμπουμ, από το οποίο διαλέγω το No Rain για τα γενέθλια του Σάνον Χουν, ο οποίος είναι ο τραγουδιστής, συνθέτης και παραγωγός του γκρουπ, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1967. No Rain by Blind Melon.

σήμερα, κυρίες και κύριοι. Προσέξτε, 26 Σεπτέμβρης του 1969. Σαν σήμερα λοιπόν το 69 κυκλοφόρησε το ιστορικό άλμπουμ των Beatles, Abbey Road.

όλα τα αριστουργήματα της παγκόσμιας δισκογραφίας στο G-Poly Group κάθε Σάββατο Κυριακή στις 2 το μεσημέρι. Και όλα τα τραγούδια που παίζονται μεταδίδονται μάλιστα με την πάντα συνεργασία του εκάστοτε ηχολήπτη. Σήμερα έχουμε τον κύριο Σπύρο Νικολαίδη σε πρώτη μετάδοση στο ελληνικό ραδιόφωνο να τραγουδάει την τελευταία του επιτυχία «Μας διώξαν από την ΕΡΤ», από το γάμο του μισκόλυτε. Κάνω πλάκα. Μ' αρέσει η πλάκα. Ναι, θέλω τα αστεία μου, θέλω τα πειραγματάκια, τα φλερτάκια, τα καλαμπούρια δηλαδή. Ουσία μηδέν. Ναι, πριν χειμωνιάζει και πλακώσουν πάλι τα 3P. Θυμάστε τα 3P του Πολυγρονίου. Λέγεται και Πολυγρονίου 4. Ποια είναι τα 3P? Πιτζάμα, παντόφλα, πιτηρίδα. Το χειμώνα, τι θα κάνω. Κάθομαι ζέστη, τζάκι ή καλοριφέρ, τηλεόραση μόνο ταινίες και αθλητικά. Και κάνα τηλέφωνο, ξέρετε πως περνάει η ώρα, μουσικούλα εννοείται 2-3 ώρες και μερικές φορές έχω και παρέες. Το συνδυάζω. Λύσαξα το καλοκαίρι, όταν λέω λύσαξα, εντάξει, μην φανταστείτε ότι με στείλανε και στο νοσοκομείο για να ξελισάξω. Εντάξει, κυκλοφόρησα. Κυκλοφόρησα έστω και σε δίσκο 33 στροφών.

0: σκέφτηκα να παίξουμε και μερικά τραγούδια Beatles, όπως αυτό το κομμάτι με το γυναικείο group της Motown Records στις δεκαετίες του 60, 70 και 80, δηλαδή της Martha and the Vandellas, ή λίγο αργότερα επωνομαζόμενο group Martha Reeves and the Vandellas, από το άλμπουμ Black Magic, λέγεται το άλμπουμ, 1972 στη Motown. Τραγούδισαν Something του George Harrison σε μια R&B εκτέλεση, ενώ το ίδιο θα κάνουμε και με το επόμενο Motown album που λέγεται Mary Wells Sings Love Songs by the Beatles, με το τραγούδι All My Loving.
1: Close your eyes and I'll kiss you.

την ακούτε εδώ στο πρόγραμμα του Κόσμος Radio κάθε βράδυ στις 10 από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Καταπληκτική παραγωγός και ακόμα καλύτερη, ακόμα μου λένε, δεν την έχω ακούσει, μόνο στο ραδιόφωνο την ακούσει και είναι υπέροχη. Είναι και καταπληκτική DJ, έτσι, Dex και τέτοια, δηλαδή μιλάμε για καταπληκτική, που δουλεύει συνέχεια σαν σκυλί, μαύρο, Black Dog. Αχ, Θεέ μου, σαν σήμερα γεννήθηκε η κούκλα Olivia Newton-John. How sensitive.

μάτια, υπέροχη φωνή. Μεγαλώσαμε με τα τραγούδια της. Ναι, βέβαια, μεγαλώσαμε. Μεγαλώσαμε. Και σαν ηθοποιός και σαν ιδίως τραγουδίστρια, άφησε εποχή στην αμερικάνικη pop μουσική. Όπως τον Grease, όπως τον Xanadu, όπως τα τραγούδια από τις προαναφερόμενες ταινίες, όπως το υπέροχο Physical, θυμάμαι που έκανε νούμερο ένα επιτυχία και πολλά άλλα τραγούδια. Εδώ μας τραγούδισε ένα κομμάτι του Αντώνιο Κάρλος Τζομπίμ, βραζιλιάνικο δηλαδή, με πορτογαλικό στίχο βέβαια. Τραγουδισμένο τραγούδι από την Αστρού Τζιλμπέρτο, original την δεκαετία του 60, νομίζω το 63-64 που πρέπει εκεί. Και το ερμήνευσε η εορτάζουσα εντός εισαγωγικών Ολίβια, από το άλμπουμ της 2004 Indigo Women of Love. Πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την ημερολογία κομμάνια, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σέσιλ Γκούμακ, ο αδελφός του Μπόμπι Γκούμακ. Είμαι ο μοναδικός Έλληνας από την Ελλάδα που έχει δει live Μπόμπι Γκούμακ. Ladies and gentlemen, Gumak and Gumak. And life is just a ball game.

τι ωραίο κομμάτι. Gotta give you up λέγεται, του Marvin Gaye, ασφαλώς σε μια instrumental εκτέλεση από τον υπέροχο σαξοφωνίστα Tom Scott και τους LA Express. Ένα άλμπουμ, CD μάλλον, του 1996. Μόνο από βινίλια και CD παίζουμε. Τίποτα άλλο. Φυσικό προϊόν.

κλασικά κομμάτια του Michael Jackson, το περίφημο Human Nature, που το ακούσαμε από τους Boys to Men, και τούτο γιατί ο Sean, έτσι λέει, Stockman, ένας από τους Boys to Men, έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε σαν σήμερα 26 Σεπτεμβρίου του 1972, και το μεγάλο αυτό έτσι νεανικό σηκώθημα νεανικό σηκώθημα R&B της δεκαετίας του 90 αλλά και του 2000, που έκανε τεράστιες επιτυχίες, μερικές από τις οποίες έμειναν διαχρονικές, όπως το ακούσουμε και σήμερα μια τέτοια, το I'll Make Love to You, και ένα άλλο που το ακούσε μαζί με τους, τραγούδησε μαζί με την Mariah Carey, επίσης στην ουσία εκπρόσωπος της R&B της δεκαετίας του 90 και του 2000, που έκανε θράψη αυτή η μουσική, όπως και η hip hop, ταυτόχρονα σχεδόν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη και σε όλες τις υπήρους. Δεν το συζητάω. Θυμάμαι που λέγανε τα κορίτσια, σήμερα έχει πάρτι Γιώργο, Τετάρτη R&B πάρτι, μην το ξεχάσουμε, την Παρασκευή έχει R&B πάρτι το άλλο. Δηλαδή τρελαμένες έγινε. Και αν τις πεις τι σημαίνει R&B, δεν ξέρουν τίποτα. I'll make love to you. Richard Elliot.

πόσο έκαναν οι ακροατές από όλη την Ελλάδα. Είναι το φοβερό, δηλαδή είναι ανατριχιαστικό. Γιατί ξέρετε, ακόμα και ο βετεράνος χρειάζεται το χειροκρότημα εντός εισαγωγικών, βέβαια. Έτσι, να τον ακούνε αρκετοί. Παίρνει στα πάνω του, έχει ψυχολογία. Να το παλεύει ακόμα καλύτερα το πράγμα. Δηλαδή, αυτό το music thing που μου γράφουν και μερικοί ακροατές. Όπως ο φίλος μου ο Γιάννης ο Τουρούσης, που είναι ένας έτσι international τύπος και λοιπά και λοιπά, καταπληκτικός τζι πολύ πληκτικός τα τελευταία χρόνια και είχε λίγο όταν περάσει τα 70 είσαι εσύ του ρήματος, κοιμάμαι, ξαπλώνω, ηρεμώ, με σκούρετε. Παρασύρομαι, ρε παιδιά, παρασύρομαι. Βλέπω και το Σπύρο και που κάνει κάτι νοήματα και με παρασύρει. Ευχαριστώ τον Σπύρο, by the way, γιατί ήδη ανέλαβε καθήκοντα. Είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του Βαλαώρα που λέγανε και οι φίλες της παλιά, του Ηλία Διαμάντη. Να πω επίσης τη Μάλιου, τη φίλη μου την Ειρηνούλα, που είναι σε μια τοποθεσία far away, στην Ελλάδα βέβαια, αλλά σε ένα περίεργο έτσι, δεν το θυμάμαι τώρα. Θα το βρω πάντως και μου θύμισε ότι με την παρέα ασχολούνται με ωραία πράγματα αρχαιολογικού χαρακτήρα και φυσικού περιβάλλοντος και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Είναι σκεπτόμενη γυναίκα. Όπως όλοι, σχεδόν όλοι, δεν ξέρω κανέναν ακροατή που να μην είναι σκεπτόμενος εδώ στο ραδιόφωνο μας, το Κόσμος 93,6. Χρόνια πολλά στην DD Bridgewater.

ταινία στο εκατομμύριο. One in a Million από το πρώτο της άλμπουμ που ήταν πιτσιρίκα. Τώρα είναι μια εκπληκτική και φτασμένη jazz, όχι τώρα, εδώ jazz τραγουδίστρια εδώ και καιρό. Χρόνια πολλά στην Didi Bridgewater. 1980.

στο εκατομμύριο. Δέκα λεπτά πριν τις 3 ακούτε Γιώργο Πολυγωνίου και G Polygroove. Ζωηρός όπως πάντα, ζωηρούλης. Παίζουμε κρυφτό, παίζουμε κυνηγητό. Η Βάσο Γιωγά είναι και σήμερα κοντά μας. Τη Βασούλα την αγαπάμε, αφού μας αγαπάει και αυτή, λέει ο Μάικο Βενιός. Give thing, βέβαια, δώσε πράγμα. Γεια σου ρε Μάικ μεγάλε. Ο Ασημάκης, Ασημακόπουλος Ασημής. Ο Νίκης, Νίκης Κουρής. Νίκη, Νίκη, κοπελίτσα, πολύ όμορφη. Πολύ καλή είναι, ναι. Θέλετε να τα φτιάξουμε, κυρία μου, ή να τα αγοράσουμε έτοιμα? Με συγχωρείτε. Ο Διονύσης ο Δήμος, όπως πάντα, είναι μαζί μας. Αύριο αναχωρεί για Ολλανδία, μεθαύριο μάλλον. Όχι για να δει κανένα ποδόσφαιρο, αλλά για να δει τις κόρες του που παίρνουν το πτυχίο τους και θα γίνει η ορκομοσία. Και πω από τι να σας πω, μεγάλη επιτυχία του Διόνυση, τον ζηλεύω. Ο Νίκος ο Πέρης, ο Γιάννης ο Αλαμάνας, ο Τόνι Ντόλαρ. Τόνι Ντόλαρ, για κάτσε το επίθετο, το έχει φάει. Πανόπουλος, κερδίζει μία φριτέζα. Με συγχωρείτε, έχω μπερδευτεί με τον τρογό της τύχης. Καμιά φορά. Ο Θάλασσα ο Πέπας, ο Τζορτζ Περιόχος, ο Κώστας Καφαλάκης, ο Ζαχαρίας Πιτιχούτ, με συγχωρείτε, ο Ζαχαρίας Παπαδάκης, ο Μιχάλης Μαρθέου, ο Κώστας Τσαγκαίος, Ξενοφών, η Ειρήνη Μάλιου και πάλι κοντά μας με τις τελευταίες της επιτυχίες. Αυτές είναι οι En Vogue. Cindy Heron, γενέθλια σήμερα 1965.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμα παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

G-Poly Groove, baby. Δεύτερο μέρος. Πού είναι ο Τουρούσης, ρε παιδί μου? Το Γιάννη Τουρούση, φέρτε μου. Λοιπόν, τι έλεγα. Δεν πήγαμε στο δεύτερο μέρος με την υπέροχη φλαουτίστρια της Blue Note Records, την Bobby Humphrey, με ένα κομμάτι καταπληκτικό από το άλμπουμ. Πού λέγεται το άλμπουμ, για να δω το σκονάκι μου. Λέγεται Fancy Dance. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Πάρα πολύ. Όχι, δεν το έχουμε ξαναπαίξει. Έχουμε παίξει το μόνιμο, νομίζω. Από βινίλιο πάλι, όπως πάντα. Ενώ προηγουμένως ακούσαμε την Τατιάνα Άλλη σε ένα κομμάτι από το άλμπουμ Kiss the Sky, λόγω γενεθλίων γεννήθηκε σαν σήμερα το 1981. Ο κύριος Ηλίας Διαμάντης, που γεννήθηκε επίσης το 1981, περίπου, είναι 40 κάτι. Έχει αναλάβει ήδη τα ηνία, που λένε. Που λέμε, Ηλία ανάλαβε τα ηνία. Και είναι και σήμερα μαζί μας και θα ακούσουμε μαζί, εγώ και εκείνος, αλλά και εσείς, τον κύριο Norman Conners. Deep Poly Groove.

Άμαστε, Norman Connors, τρομερός στα τύμπανα, ένας και μοναδικός. Από τα χέρια του, μάλλον από την μπάντα του, πέρασαν πολλοί μουσικοί που τους ανέδειξε και πολλοί τραγουδιστές, ανάμεσά τους ο Michael Henderson και η περίφημη Phyllis Hyman. Αυτό είναι ένα κομμάτι που λέγεται She's Gone, με το οποίο στην ουσία μαζί με το instrumental της Blue Note Records και της Bobby Humphrey ξεκίνησε το δεύτερο μέρος του G Poly Groove για σήμερα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πάντα live, πάντα live, ladies and gentlemen, Paulinho da Costa. Paulinho, Paulinho, Βραζιλιάνος και αυτός, Βραζιλιάνος, Βραζιλιάνος. Τι ωραίο κομμάτι, πάντα το βάζω μια φορά το χρόνο τουλάχιστον στο G-Poly Groove. Χρόνια στο ραδιόφωνο.

από το album Happy People με τον Paul Linco da Costa. Α, και το επόμενο τραγούδι είναι πολύ δυνατό, παιδί μου, δυνατό, groovy μουσική παίζουμε, γι' αυτό και λέγεται η εκπομπή G-Poly Groove, επειδή παίζουμε groovy μουσική, κατάλληλη για την ώρα αυτή, είτε είναι καλοκαίρι, είτε χειμώνας, είτε φθινόπωρο, είτε άνοιξη. Οι ώρες είναι οι ίδιες για τον Έλληνα και την Ελληνίδα, είναι η ώρα που οδηγεί, η ώρα που ξεκουράζεται, η ώρα που θέλει κάτι να διαφοροποιήσει στην καθημερινότητά του. Είναι η ώρα του G-Poly. From Blue Note Records for one more time. Πολλά το ένα βινήλιο μετά το άλλο και με απόδοση καταπληκτική, εννοείται, γιατί είναι και αμερικάνικος. Donald Byrd, Change, από το Places and Spaces.

0: στο Γιάννη, στο Παναγιώτη, Ανδρανά, όπου χιλιάδες ημέρα τηλέφωνα αυτομηνύματα, χιλιάδες, εκατοντάδες. Η ώρα είναι 3 και 21 πρώτα λεπτά. Ακούτε Γιώργο G. Πολύ Πολυχρονίου.
1: Μεγάλη μας χατήλα.
0: Και G. Πολύ Groove. Από το κόσμος. Κόσμος. Κόσμος, ρε παιδί μου, κόσμος. Πείτε το δυνατά όταν σας παίρνουν τηλέφωνο και να ψηφίσετε. 93,6 ή 107. Ακούτε και σημειώνετε. Και χρόνια πολλά στον υπέροχο Brian Ferry. Γεννημένος σαν σήμερα το 1900.

Νίκη Σκουρή, τώρα το είδα ότι Λίντα Γκούμακ, δηλαδή η γυναίκα του Σέσιλ Γκούμακ, είναι κόρη, δεν είναι κόρη, νομίζω είναι εγγονή του Σαμ Κουκ, εν πάση περιπτώσει μπορεί να είναι και κόρη, δεν το θυμάμαι κι εγώ. Το έχω πει πάντως πάρα πολλές φορές, δεν το ξαναείδα και το έχω πει πολλές φορές. Και ξέρω ότι οι ακροατές μου, οι φανατικοί τουλάχιστον, που με παρακολουθούν πάρα πολλές δεκαετίες, χρόνια ή και δεκαετίες, είναι και μερικοί καινούργοι, ασφαλώς. Αν δεν ήταν καινούργοι, θα είχα πρόβλημα. Θα ήμουν σε κανένα σύλλογο παλεμάχων, βετεράνων του πολεμικού ναυτικού. Αν δεν ανανεώσουμε το. Ξέρετε, οι νέοι κάνουν τις μόδες. Λοιπόν, εμείς οι βετεράνοι είμαστε οι opinion makers συνήθως για τους νεαρότερους μουσικόφιλους όσον αφορά την περίσταση. Το έχω πει πολλές φορές. Τους έχω δει δύο φορές εκεί στη Μάρνη, στην οδό Μάρνη, πώς λέγεται, Ρόδον Κλαμπ. Στο Ρόδον Κλαμπ δύο φορές, Γκούμακ και Γκούμακ. Ήμουνα με την τότε σύζυγο, είδαμε την πρώτη παράσταση, μας άρεσε τόσο πολύ που βγήκαμε από το κλαμπ, πήγαμε απέναντι που κάτι, δεν θυμάμαι, φαγάδικα. Φάγαμε στο διάλειμμα να αλλάξει ο κόσμος, μπήκανε καινούργοι και μπήκαμε πάλι εμείς. Είχαμε και το μέσον, γιατί ήταν εκεί ο Φώτης, ο Μπόμπολας και ο Χασίδ, ο Αξέχαστος, που ήταν της Άνωσης και εγώ στην Άνωση ανήκα τότε τηλεοπτικά. Και είδαμε δεύτερη φορά Γκούμακ και Γκούμακ. Τόσο καλή ήταν. Δύο φορές έχω δει παραστάσεις. Spinners, Detroit Spinners, στη Φλόριδα. Και πώς το λένε, και η Λία Διαμάντη στην Φλόρινα. Όχι, μπορεί, τα έχω μπερδέψει. Φλόριδα, μπερδεύτηκα, κύριε Δαμάση, κύριε Διαμάντη. Λοιπόν, γελάω, πάμε. Brian Ferry. Χρόνια πολλά στην Διονυσία, την φίλη μου, με αγάπη. Από τον Κρίς Πάνα, να τα εκατοστήσεις.

σήμερα από την Γλυφάδα, ακόμα και ο αιώνιος φίλος Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, που δεν μας άκουγε παλιά λόγω και τεχνικών προβλημάτων, παλιότερα όχι στο κόσμο, σε άλλα ραδιόφωνα, καλά και άλλα ωράρια, τραγουδιστής είναι ο άνθρωπος, σήμερα μας ακούει. Γεια σου ρε Κώστα. Κώστα, Κώστα, yeah. Ryan Ferry, σήμερα 81 ετών, Κώστας 71, G-Poly 121.

0: and Dance για τη φίλη μου τη Διονυσία Στατακοπούλου να τα εγκατοστήσει. Το άφανο το γράψει ο ίδιος ο Brian Ferry από το άλμπουμ των Roxy Music, βινίλιο και αυτό, με τίτλο Avalon, ενώ το άλλο είναι από το άλμπουμ Olympia 2010. Brian Ferry, You Can Dance.
1: You Can Dance. Dance, dance.
0: Σαν σήμερα βγήκε τη ζωή ο περίφημος Robert Palmer από τους Vinegar Joe και τη μεγάλη solo καριέρα που έκανε αμέσως μετά, έτσι σαν Blue Eyed Soul, Βρετανός τραγουδιστής. Every Kind of People, για την επέτειο θανάτου του σαν σήμερα το 2000.

Τι να σας πω, Robert Palmer, pop. Robert Palmer στα 80s, 90s ήταν πραγματικά μοναδικός και στο ελληνικό μουσικό ραδιόφωνο παίζονταν όλα τα τραγούδια του. Όλα όμως, γιατί είναι ραδιοφωνικά τραγούδια. Αλλά τα, τα σπάνια άλμπουμ ήταν αυτά τα με τους Vinegar Joe, που μαζί με την Elkie Brooks ήταν μέλη του συγκροτήματος, προοδευτικό ροκ συγκρότημα δεκαετίας 60, αρχές 70 στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Ρόμπερτ θα μας λείψει, γιατί έφυγε σχετικά μικρός, μόλις 54 ετών. Every Kind of People με τον Ρόμπερτ Πάλμερ. Κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα γεννήθηκε η Tracy Thorn. Tracy από τους Everything But A Girl. Θα την ακούσουμε, θα τους ακούσουμε μάλλον σε ένα κομμάτι που λέγεται I Don't Want To Talk About You About It. Το θυμάστε αυτό με τον, με τον Rod Stewart? Το έχουμε παίξει, είναι το original. Αυτό είναι το cover που έκανε μεγαλύτερη επιτυχία από τον Stewart. Κυρίες και κύριοι, Everything But A Girl.

Σιλβία, τι μεγάλη ντίβα. Μετά τη Marilyn Monroe, πιστεύω ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ντίβα στις Ηνωμένες Πολιτείες από γυναικείας πλευράς. Η περίφημη Julie London, που γεννήθηκε σαν σήμερα 26 Σεπτέμβρη του 1926, πέθανε το 2000 στα 74 χρόνια της. Στην Ελλάδα, καλά δεν μιλάμε, οι δίσκοι της είναι πανάκριβοι. Οι παλιοί της δεκαετίας του

Το έχω πει, δεν ήξερα τι να κάνω σήμερα με το Fly Me to the Moon. Έχω πελαγώσει. Πολ Λάγκα έχει τραγουδήσει Fly Me to the Moon και η Τερέζα Παναγιωτοπούλου, η κολλητή μας. Με την ευκαιρία λοιπόν των γενεθλίων της Julie London, θα ακούσουμε τον Michael Bublé από την καινούργια γένεια των crooners στον κόσμο να τραγουδάει Julie London's classic Cry Me a River.

Cry Me a River, της Julie London με τον Michael Bublé, τον Καναδό κρούνερ. Αχ, έχουμε και country μουσική στο φινάλε της εκπομπής μας. Country, γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα η κόρη της Julie Carter και του Johnny Cash. Η June Carter είναι η δεύτερη γυναίκα του Johnny Cash, όπως έχουμε ξαναπεί, σε μια παρόμοια, παραφαντάζομαι, περίπτωση με την οικογένεια Cash, αρκεί να πληρώνει Cash, που λένε. Γεννήθηκε λοιπόν η Καρλίν το 1955. Είχε μια άλλη κόρη που πήρε το όνομα του παπά, φυσικά, και σαν καλλιτέχνητα, ενώ Ροζάν Cash. Και επειδή υπήρχε Cash, αυτή, επειδή προέρχεται από την επόμενη οικογένεια του μπαμπά της, υποτίθεται, αφού πήρε τη δεύτερη γυναίκα του, την μαμά της

συνεργάτη της Καρλίν Κάρτερ, Τζουν Κάρτερ, πήρε το όνομα της μαμάς, το επίθετο. Τζουν Κάρτερ λοιπόν γεννήθηκε το 55 και θα μας τραγουδήσει Little, πώς λέγεται, μπας περιπτώσει το θυμηθώ, Little Thing, κάπως έτσι, Little, Every Little Thing, από το άλμπουμ Little Love Letters. Και αμέσως μετά ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης country. Δεν σας κρύβω, δεν έβαζα καθόλου country σήμερα, αλλά επειδή ήταν και ο ένας και ο άλλος, με παρέσυρε ο Μάρτι Ρόμπινς, που γεννήθηκε το 1925, από τα μεγάλα κεφάλαια της country μουσικής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούστε λοιπόν Καρλίν Κάρτερ, νέα κοπέλα στη δεκαετία του 90 που το τραγουδάει το κομμάτι που προανέφερα, Every Little Thing, ο βετεράνος της αμερικάνικης country, ο πολύς, πραγματικά πολύς, Μάρτι Ρόμπινς, στο υπέροχο ballad song με τίτλο Don't Worry.

0: φωνάρα η Λίντα Κλιφόρντ. Έχουμε παίξει και άλλα κομμάτια. Ένα που έχει κάνει επιτυχία αργότερα στη δεκαετία του 90, η περίφημη, μάλλον τέλη δεκαετίας 80, η Whitney Houston. Η Λίντα Κλιφόρντ λοιπόν είχε ένα υπέροχο άλμπουμ ντουέτο με τον Curtis Mayfield, και σήμερα διάλεξε ένα άλλο τραγούδι καταπληκτικό από το άλμπουμ, το διπλό βινίλιο άλμπουμ Let Me Be Your Woman. Στα φωνητικά ήταν οι Jones Girls από το Philadelphia Sound. Δύο λεπτά πριν τελειώσουμε για σήμερα, σας θυμίζω το αυριανό μας ραδιοφωνικό ραντεβού εδώ στο Κόσμος 93,6 στις 2 το μεσημέρι για ένα ακόμα G-Poly Groove. Στον ήχο ήταν ο Ηλίας Διαμάντης και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Πολυγωνίου. Σε λίγο
1: ο Ιωσήφ Βάγκερ. Βάγκερ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ. Τζόνι Παβούρα σε The Cadillacs στο Wine Therapy στην Κηφισιά. Λεωφόρος Κηφισίας 236. Στην κρυμμένη πλατεία μας. Rock and Roll με Τζόνι Παβούρα σε The Cadillacs. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8019-533.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι.
5: Μπράβο.
4: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Αυτή είναι η Rolling Stones στο Little Red Rooster, σε ηχογράφηση που έγινε στην παγκόσμια περιοδία τους αρχή δεκαετίας 90. Στο Steel Wheels Urban Jungle World Tour ηχογραφήθηκε το Little Red Rooster, ένα από τα πρώτα blues που διασκεύασαν οι Rolling Stones. Ένα τραγούδι του Willie Dixon που χρησιμοποίησε αρκετά στοιχεία από τα προηγούμενα τραγούδια blues που είχε συνθέσει. Αυτός ο κόκορας από το Νότο, από την σκηνή αυτή των blues στην νεότια πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί στο Μισισίπι. Ένα τραγούδι που απαντάται πρώτα σαν Bandy Rooster Blues το 1929, ενός άλλου επιδραστικού bluesman του Charlie Payton, και έφτασε να γίνει μια μεγάλη επιτυχία για τον Holvin Wolf, όπως το έγραψε ο μεγάλος Willie Dixon, αυτός που χάρισε πολλές επιτυχίες όχι μόνο στο Holvin Wolf αλλά και στον Muddy Waters αρκετά. Ο Dixon, που γεννήθηκε στο Μισισίπι, ήταν ένα από 14 παιδιά μιας οικογένειας που ζούσε σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Και ο Dixon έγινε από μικρός θαυμαστής φαν ενός πιανίστα του Little Brother Montgomery. Τραγούδαγε και αυτός στην εκκλησία των βαπτιστών, που συνήθως τραγουδάνε οι μαύροι και γίνονται σπουδαίοι τραγουδιστές, γιατί η χοροδία σε αυτές τις εκκλησίες, σε αυτές τις λειτουργίες αποτελεί ένα πολύ μεγάλο σχολείο. Εκεί έμαθα να τραγουδούν από την Aretha Franklin μέχρι πόσους ακόμα γνωρίζουμε τραγουδιστές της soul και της blues μουσικής. Έφτασα λοιπόν και αυτός στον προορισμό όλων των bluesman από τον Νότο, στο Σικάγο. Εκεί λοιπόν έγραψε τραγούδια για τον Χολιγούλ, για τον Muddy Waters, για την εταιρεία του Leonard Chess, αυτού του Αμερικανού Εβραίου, με ρίζες βέβαια από την Ευρώπη, και ο οποίος μαζί με τον αδελφό του έφτιαξαν μια από τις σπουδαιότερες ετικέτες, δισκογραφικές εταιρείες στο χώρο των blues, στο Σικάγο, στην πόλη των blues. Θα συνεχίσουμε με blues, με ένα ακόμα τραγούδι του Willie Dixon, εδώ από τον John Mayall, το My Baby Is Sweeter. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 59 με το Little Walter, αλλά το ηχογράφησε το 71 ο John Mayall. Όπως θα ακούτε, έχουν προηγηθεί και άλλες διασκευές από Τζο Χάμοντ, αλλά και άλλες μεταγενέστερες από άλλα σχήματα και ονόματα. My Baby Sweeter, John Mayall. Και θα έχουμε και άλλα blues εδώ στις μουσικές ιστορίες σήμερα που ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή, μετά από το μοναδικό G-Poly Groove και Soul. Καλή επιστροφή, Γιώργο.

πάμε μετά τον Τζον Μέιγκαν να ακούσουμε τον Έρικ Κλάπτον. Ήταν στην αρχή της πορείας τους και οι δύο παρέα και οι δύο έμαθαν να παίζουν τα blues. Εδώ λοιπόν ο Έρικ Κλάπτον σε ένα κόμμα του Willie Dixon, το Hoochie Coochie Man. Πασίγνωστο με πολλούς. Εδώ μια πολύ ωραία ερμηνεία από τον ίδιο τον Έρικ Κλάπτον. Gypsy woman told my mother before I was born. She said, you got a boy child's coming.

Και ενώ ακούμε ένα ακόμα του Will Dixon τραγούδια, από τα γνωστά και είναι πολλά αυτά τα τραγούδια, να πούμε και λίγα λόγια για την ιστορία αυτού του σπουδαίου μουσικού. Σας είπα, είναι από τον Νότο, από το Μισισίπι. Ένας που μεγάλωσε στο Βίσμπουργκ, μια μικρή πόλη εκεί στο Μισισίπι. Εκεί ήρθε σε επαφή πρώτη φορά με τα blues και τα gospel ειδικότερα. Έφυγε από εκεί για το Σικάγο το 1936. Αρκετά ψηλός και με κιλά, έτσι εντυπωσιακή η εμφάνισή του. Ξεκίνησε να παίζει box και μάλιστα είχε επιτυχίες. Κέρδισε το πρωτάθλημα Βαρέων Βαρών Golden Gloves για τους Αρχάριους. Μετά έγινε επαγγελματίας. Αλλά κάποια στιγμή γνώρισε τον Λέοναρντ Κάστον, ένας Αμερικανός πιανίστας, κιθαρίστας στον blues, ο οποίος του κατασκεύασε το πρώτο όρθιο μπάσο, φτιαγμένο έτσι πρόχειρα με ένα δενεκιτάκι και μια χορδή. Η εμπειρία του Ντίξον στο τραγούδι με τον μπάσο έκανε, ήταν πολύ δυνατή για τον ίδιο. Έμαθε να παίζει έτσι, έμαθε να παίζει και κιθάρα. Έφτιαξε ένα blues σχήμα, τους Five Breezers. Σταμάτησε η πορεία του όπως στο όρθιο μπάσο και στη μουσική με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αρνήθηκε την κατάταξη ως αντινησία συνείδησης. Φυλακίστηκε για 10 μήνες, αρνήθηκε να πάει στον πόλεμο. Μετά τον πόλεμο σχημάτισε ένα ακόμα σχήμα, τους Four Jumps of Jive. Ακολούθησαν και άλλα σχήματα, ώσπου υπέγραψε συμβόλαιο στην Chess Records. Και για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 50 και ως τα 60's, ήταν ένας ανιχνευτής ταλέντων, μουσικός σε ηχογραφήσεις και παραγωγός και στιχουργός και συνθέτης πλήρους απασχόλησης, αν και με αρκετές εντάσεις σχέσεις με τον Leonard Chess της Chess Records. Έκανε παραγωγές και σε άλλες εταιρείες, την Cobra Records πάλι στο Σικάγο. Μια μεγάλη ιστορία, μια μεγάλη μορφή ο Willie Dixon. Συνεχίζουμε όμως με blues, εδώ Mike Fleetwood, Noel Gallagher παρέα του στο No Place to Give. Πρόσφατη η ερμηνεία και ηχογράφηση live στο London Palladium. Σε ένα άλμπουμ και μια εμφάνιση εκεί για τον μοναδικό Peter Green.

you're so a youngster, you can't stand me no more. Ένα τραγούδι του Hollywood Wolf αυτό, από Mick Fleetwood, Rick Vito και Noel Gallagher, πρόσφατη παραγωγή, ηχογράφηση από μια συναυλία για τον Peter Green, αυτός που μαζί με τον Mick Fleetwood ξεκίνησαν τις Fleetwood Mac, από αυτήν τη σκηνή των blues της Βρετανίας, τη βρετανική blues σκηνή. Ο Peter Green είναι ένας από τους σπουδαιότερους αυτής της γενιάς και αυτού του σχολείου των blues της Βρετανίας. Και ένα από τα γνωστότερα που έχει ηχογραφήσει και έχει συνθέσει ο Peter Green δεν είναι άλλο από αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το Black Magic Woman. Σε μια νεότερη ηχογράφηση από την πρωτότυπη, από τον ίδιο όμως τον Peter Green.

Ο Peter Dill, λοιπόν, μια μεγάλη μορφή, ξεκίνησε να μαθαίνει μουσική από τον αδελφό του. Του έδειξε τις πρώτες συγχορδίες. Peter Alan Greenbaum. Το μικρότερο από τα τέσσερα παιδιά μιας εβραϊκής οικογένειας. Ο αδελφός του Μάικλ του έμαθε τις πρώτες συγχορδίες. Συνέχισε ο ίδιος να εξελίσσεται στην κιθάρα. Άρχισε να παίζει και μπάσο. Επηρεάστηκε πολύ από τον ήχο των Shadows. Το 1965, τον Οκτώβριο συγκεκριμένα, είχε την ευκαιρία να αντικαταστήσει τον Eric Clapton στους John Mayall and the Blues Breakers.

μετά ήρθε αυτό το σχήμα με τον Mick Fleetwood και προέκυψε αργότερα και το σχήμα των Fleetwood Mac. Blues από λευκούς σήμερα στο πρόγραμμα. Πάμε να ακούσουμε τώρα την συνεργασία του Van Morrison με τον BB King. Early in the morning του Sonny Boy Williamson. Από τον Van Morrison η φωνή, βέβαια, η κιθάρα του BB King, έως τις και μισή που διακόπτουμε για να ακούσουμε κάτι που είναι υποχρεωτικό, ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio

Αυτό είναι το Let's Work Together ή Let's Stick Together. Ένα τραγούδι από τους Scarlet Heat. Εδώ στα φωνητικά ο Alan Wilson, σε αντίθεση με άλλες επιτυχίες όπως τον On The Road Again που ήταν άλλος ο τραγουδιστής, ο βασικός τραγουδιστής των Scarlet Heat, εδώ σε μια διασκευή σε αυτό το παλιό blues τραγούδι του Wilbur Harrison, κυκλοφόρησε το 62 αυτό σε μια εταιρεία αρχικά με αυτόν τον τίτλο Let's Stick Together, και αργότερα το 69 κυκλοφόρησε εκ νέου σε μια άλλη ετικέτα, σε μια άλλη εταιρεία με τον τίτλο Let's Work Together, όπως θα ακούσαμε περίπου με τους Scarlet Heat. Ένα blues λοιπόν από λευκούς καλλιτέχνες, όπως είναι το θέμα σήμερα στην εκπομπή, και το τραγούδι αυτό βεβαίως έγινε επιτυχία και το 76 στην Island Records από τον Brian Ferry, Let's Stick Together, μεγάλη επιτυχία όχι μόνο εκείνης της χρονιάς, αλλά ακούγονταν και για πολλά χρόνια μετά και στα έτης και μέχρι τώρα από τα διαχρονικότερα τραγούδια και επιτυχίες του Brian Ferry. Πάμε να ακούσουμε τώρα blues από τους Black Keys, από το άλμπουμ τους Delta Cream. Αυτό είναι το Going Down South. Διαμάντια, blues διαμάντια από τον Νότο.

Going Down South, Black Keys, ένα όχι τόσο γνωστό blues τραγούδι του Robert Lee Burnside, ένα από αυτά που διάλεξαν να ηχογραφήσουν, να διασκευάσουν στο Delta Cream οι Black Keys. Πάμε τώρα σε ένα πολύ πιο γνωστό, ένα από τα πιο διαχρονικά τραγούδια, ένα παραδοσιακό blues. Αυτό που απαντάτε συνήθως με τον τίτλο In the Pines, αλλά υπάρχουν και άλλες εκδόσεις του με άλλους τίτλους, όπως το Where Did You Sleep Last Night, ή ακόμα το My Girl ή το Black Girl. Από τα Παλάχια Όρια αυτό, όχι από τον Νότο. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια ήταν επίσης πολύ δημοφιλής η έκδοση του Led Billy, αυτή που πολλοί αγάπησαν, πολλοί διασκεύασαν όμως από τότε, από τους Nirvana μέχρι πολλούς ακόμα, ειδικά αυτή η έκδοση στο MTV Unplugged με τους Nirvana, με τη φωνή του Kurt Cobain, έχει μείνει στην ιστορία. Εδώ το In The Pines θα ακούμε από τους Triffids, The Triffids από την Αυστραλία, In The Pines.

άλλο ένα διαχρονικό blues παραδοσιακό τραγούδι, εδώ από τον Σίβερ Χόιαμ. Αυτό είναι το Gas Gonna Catch You Down.

Silver Hoya, μου η φωνή το Μαντρουγκάντα από την Νορβηγία. Μια πρόσφατη ερμηνεία στο God's Gonna Cut You Down, από τις πάρα πολλές διασκευές που έχουν ακουστεί, έχουν ηχογραφηθεί. Ένα από τα δημοφιλέστερα blues τραγούδια στην εξέλιξη του χρόνου. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα γνωστό, το I Put a Spell on You του Screaming Jay Hawkins. Και αυτό έχει υποστεί πολλές διασκευές εδώ από Manfred Mann, από αυτό το βρετανικό συγκρότημα από το Λονδίνο.

Υπό το Spell on You το έχουν ηχογραφήσει και οι Muffled Man, ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 στο Λονδίνο, οι Muffled Man. Για τους παλιούς σημαίνει αρκετά αυτό το όνομα. Είναι ένα συγκρότημα που δεν είχε την πορεία που θα περίμενε κάποιος. Πάμε να ακούσουμε τώρα, μετά το I Put a Spell on You, του Screaming Jay Hawkins, βεβαίως το τραγούδι, ένα άλλο τραγούδι, blues τραγούδι, που το υπογράφει ένας άλλος Hawkin. Το Suzy Q, λοιπόν, του Dale Hawkins. Ένα rockabilly που θα ακούσουμε από τους Creedence Clearwater Revival.

Μία από τις σπουδαιότερες, καλύτερες διασκευές που έχουν κάνει οι Creedence Clearwater Revival και έχουν κάνει πολύ καλές διασκευές όπως αυτή στο Suzy Q αλλά και στο ας πούμε Heard It Through the Grapevine και άλλες. Το τραγούδι λοιπόν του Dale Hawkins, ένας θεωρείται ο πατέρας του Ροκαμπίλι, τέλος πάντων αυτός που είχε φτιάξει ένα μουσικό ιδίωμα που το είχαν πει Boogie Rock. Το επόμενο είναι και πάλι ενός που υπογράφει κάποιος Hopkins τώρα, ο Lightning Hopkins, Samuel John Lightning Hopkins, ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες των blues, από τους καλύτερους στην ιστορία των blues, ο Lightning Hopkins. Εδώ λοιπόν το τραγούδι του Shining Moon, όπως το διασκεύασαν οι Cowboy Junkies από το Τορόντο του Καναδά. Το ντεμπούτο άλμπουμ των Cowboy Junkies το 86, το άλμπουμ Rides Off Earth Now. Το πρώτο τραγούδι του άλμπουμ είναι αυτό. Αλλά υπάρχουν και άλλες διασκευές όπως το Baby Please Don't Go του Big Joy Williams ή το Me and the Devil's Blues του Robert Johnson και άλλο του Robert Johnson και του Johnny Hooker και άλλα τραγούδια blues τραγούδια όπως η σημερινή εκπομπή από λευκούς όμως τραγουδιστές και καλλιτέχνες.

Φτάσαμε στο τέλος σήμερα με Blues από Λευκούς. Το τελευταίο είναι ένα τραγούδι που έγραψε η μοναδική κυρία των Blues, η Etta James, το περίφημο I'd Rather Go Blind, και όπως έχει πει σε μια αυτοβιογραφία της που κυκλοφόρησε, το Rage to Survive, είπε λοιπόν σε αυτό το αυτογραφικό βιβλίο ότι άκουσε αυτό το τραγούδι όταν είχε πάει να επισκεφθεί το φίλο της, τον Έλικτον Τζόρνταν, στη φυλακή. Έγραψε μετά το τραγούδι, αλλά έδωσε σε άλλον τα δικαιώματα για άλλους λόγους. Πάντως το τραγούδι το έγραψε η Etta James σε συνεργασία με αυτό το φίλο της που συνάντησε στην φυλακή, τον Έλικτον Τζόρνταν. Ένας μουσικός, songwriter και παραγωγός από την Detroit του Michigan. Και αυτό θα το ακούσουμε εμείς από την Beth Hart και την κιθάρα του Joey Bonamassa. Το φινάλε σήμερα στις μουσικές ιστορίες που ακούσατε τον Ιωσήφ Βάγκερ. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Ηλίας Διαμάντης. Σε λίγο παρέα σας θα είναι ο Κώστας Μιλωνάς. Εν τω μεταξύ αυτό το τραγούδι το άκουσα και σε αυτή την φοβερή εμφάνιση της Beth Hart στο Λυκαβιτό φέτος το καλοκαίρι. Ερμήνευσα πραγματικά με μοναδικό τρόπο. Πολύ κοντά σε αυτό που θα ακούσετε τώρα.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6.

0: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy, ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

μια μπάντα από την Ιαπωνία, η Minio Crusaders. Συνδυάζουν την παραδοσιακή της μουσική με ρυθμούς και μελωδίες από τη Λατινική Αμερική και την Αφρική, όπως εδώ. Ένα κομμάτι από το καινούριο τους άλμπουμ From Japan With Love. Ξεκινώντας έτσι την σαββατιάτικη διαδρομή μας στις μουσικές του κόσμου, εδώ στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας, μέχρι τις 6 παρέα. Ηλίας Διαμάντης φροντίζοντας τους ήχους, Κώστας Μιλωνάς διαλέγοντας μουσικές και τραγούδια.

Ένα ζευγάρι στη ζωή και στη μουσική, η Νιγιάζ. Στα πέρσικα, Νιγιάζ σημαίνει επιθυμία, λαχτάρα. Ένα συγκρότημα που επαναπροσδιορίζει την παράδοση. Κυκλοφόρησε μόλις ένα καινούριο άλμπουμ, από όπου και το Annihilation, το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Seven Realms of Atarino, ο τίτλος του άλμπουμ, και βασίζεται όλο το άλμπουμ σε ένα κείμενο του 12ου αιώνα, γραμμένο από τον Πέρσι ποιητή Ατάρ. Είναι παράλληλα και θεατρικό έργο, συνδυάζει ζωντανή μουσική, ποίηση, χορό και εικαστικές τέχνες, αλλά και animation. Όπως λένε οι ίδιοι, η δημιουργία του είναι ένα έργο απάντηση σε έναν κόσμο που επικρατούν όλο ένα και περισσότερο οι συγκρούσεις, οι εκτοπισμοί, ο διχασμός, δίνοντας τη δική τους πρόταση για τη λαχτάρα που έχουμε όλοι, για ενότητα, ελευθερία και πνευματική αφύπνιση. ...26 χρόνια πριν η ηχογράφηση που ακούμε για τη συνέχεια είναι η συνεργασία του Blend με την Natasha Atlas.

Μια από τις πιο γνωστές μελωδίες του Μάνου Χατζηδάκη, από τον σπουδαίο Έλληνα πιανίστα Δημήτρη Καλατζή. Τζαζ, η δική του τζαζ ματιά στην ελληνική μουσική, μαζί με το κουαρτέτο του σε μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Θα εμφανιστεί στο θέατρο του ΝΟ με ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει κλασικά τζαζ κομμάτια των δεκαετιών του 50 και του 60. Ενώ ένας άλλος σπουδαίος μεγάλος τζαζίστας, ο Billy Cobham, τον ακούμε εδώ σε μια συνεργασία στα φωνητικά με τον Σιμπίζα. Billy Cobham, ο οποίος θα εμφανιστεί στην Θεσσαλονίκη στο Βελίδιο Συνεργειακό Κέντρο 7 Οκτωβρίου.

Λίγο πριν ακούσαμε το Someday Baby από τον Bob Dylan. Αυτό είναι το Simple Twist of Fate και αυτό κομμάτι του Bob Dylan. Στη διασκευή όμως από τον Brian Ferry. Ο σπουδαίος αυτός Άγγλος τραγουδιστής, μουσικός και στιγουργός έχει γενέθλια σήμερα. Γίνεται 81 ετών παρακαλώ. Ένα μουσικό που τον γνωρίσαμε αρχικά στην εκεί αρχές της δεκαετίας του 70 με το συγκρότημα των Roxy Music. Μουσικό που σας αφήνω, είχε γενέθλια χθες και αυτός θα έχει τα χρονάκια του, 71 χρονών, ο Ζούκερο. Ο μουσικός που έβαλε τον blues στην μουσική σκηνή της Ιταλίας. Σε μια διασκευή εδώ, στο γνωστό μας Wonderful Life του Black. Σε λίγο συγχρονιστή του κόσμου, έχει το Βασίλη Σταματίου, θα είναι μαζί σας για το επόμενο δίωρο.

0: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy. Ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Saludos familia, aquí de nuevo a la carga con mucha salsa, mucho sabor, mucho control y sobre todo mucha música latina para ti, amigo melómano aficionado. Acaba de llegar lo suyo, Mambo Estéreo. Mambo Estéreo de Son Cosmos, ya lo en apoyo más abajo, με τη μουσική και τις ιστορίες της Λατινικής Αμερικής. Όπως κάνουμε συχνά, όπως συνηθίζουμε, έχουμε και τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο. Ηλία Διαμάντη, καβάλιο γράντε, άντε ο νοάντε. Και μήνε κομμόδο μέτρο. Και στην επιλογή της μουσικής τα εμβόλυμα σχόλια. Βασίλη Σταματίου, ακή παρασερμπίλε, αλλά όντε. Ξεκινάμε λοιπόν την απόψινή περιδιάβαση στις μουσικές της Λατινικής Αμερικής με ένα μεγάλο hit του λεγόμενου Μπαμπά τη Σάλσα, El Papá de la Salsa, από το Puerto Rico. Αυτό είναι ο Frankie Ruiz. Από το 1993 το κομμάτι του Tú me vuelves loco, loco, loco, loco. Frankie Ruiz.

που σημαίνει βέβαια με τρελαίνεις. Αυτός ήταν ο Φράνκι Ρουίς από το Πουέρτο Ρίκο, αν και γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πάμε να ακούσουμε μια ορχήστρα τώρα από τη Νέα Υόρκη, η μπάντα, αλλά ερμηνεύει ένα κομμάτι που το έχουμε ξαναπαίξει αρκετές διαφορετικές εκτελέσεις στην εκπομπή, γιατί το έγραψε πριν πολλά χρόνια ο Κομπάι Σεγούντο, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος. Το κομμάτι είναι το Μακούσα. Η ορχήστρα Son Sublime από τη Νέα Υόρκη. Κομούτσο Σαβόλ.

La ορκέστα Son Sublime από τη Νέα Υόρκη, το κομμάτι του Compay Segundo, Μακούσα. Όπως λέει, σε αγάπησα εγώ, Μακούσα που είναι γυναικείο όνομα, δεν θα σε αγαπήσει κανείς ποτέ ξανά. Κόμο. Πάμε για ένα τσα-τσα-τσα από την Κολομβία. Ως είδος βέβαια το τσα-τσα-τσα είναι κουβανέζικο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το παίζουν μόνο στην Κούβα.

Ρίκο, Τσατσατσά από τον Τσάλι Ντεκάλι και την Κολομβία εδώ στο Μάμπο Εστέρεο. Πάμε για μια καινούργια κυκλοφορία. Από ένα Κουβανό που πλέον ζει στο Μαϊάμι, αλλά είχε προλάβει να κάνει αρκετά καλό όνομα στην Κούβα, Λεόνι Τόρρες, που παίζει κάτι μεταξύ κουβανέζικης μουσικής με πολλά pop στοιχεία. Το καινούργιο του single Medio Vampiro, Λεόνι Τόρρες.

0: colmillo.
1: Medio Vampiro από τον Leoni Torres, καινούριο σύγκλου του 2026 δηλαδή. Πάμε ένα χρόνο πίσω στο 2025 σε ένα άλμπουμ πάρα πολύ καλό και πολύ χορευτικό που έβγαλε ο Σέου Ζόρζη στη Βραζιλία. Baile a la Baiana, το άλμπουμ και το κομμάτι Sábado Anoche. Sábado Anoche που σημαίνει βραδιά Σαββάτου βέβαια. Καλή ώρα, έρχεται Σέου Ζόρζη.

εξαιρετικά funky ο Seu Jorge από τη Βραζιλία, μια χώρα όπου η funk μουσική και η soul είχε πάντα μεγάλο κοινό ήδη από τη δεκαετία του 70. Και πάμε να ακούσουμε κάτι που έρχεται από μια ιστορική μπάντα, σπουδαία μπάντα από τη Βενεζουέλα που έβγαλε πέρσι το 50ο της άλμπουμ και ακούγεται πιο φρέσκο και από τις καινούργιες μπάντες. Είναι βέβαια η Waco που τους ακούμε συχνά εδώ στην εκπομπή. Το κομμάτι Mantener Control από τους Waco και τη Βενεζουέλα. Το Mambo Estéreo. Seguimos.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy, ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία. Cosmosradio.gr.
3: Εδώ είμαστε στο Mambo Estéreo και πάμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο μας ημίωρο με κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον από τον σημαντικό avant-garde αμερικανό κιθαρίστα Mark Ribot, που έχει πειραματιστεί αρκετά και με την κουβανέζικη μουσική, και αυτό είναι ένα κομμάτι που μιλάει για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το New Jersey, και τους λόφους του. Las Lomas de New Jersey, Mark Ribot, και στα φωνητικά ο Frankie Vasquez.

Las Lomas de New Jersey, η Lofi του New Jersey από τον Mark Ribot, έναν σημαντικό και θέσαμε με σημαντικές συνεργασίες, αλλά και 2-3 πάρα πολύ καλά άλμπουμς με πειραματισμούς πάνω στην κουβανέζικη μουσική, ειδικά τη δουλειά του κουβανού συνθέτη Αρσένιο Ροντρίγες. Άκουτε Mambo Estéreo και πάμε για μια μπατσάτα τώρα με τον Juan Manuel και το κομμάτι Guardián de Amor, που σημαίνει ο φρουρός του έρωτα. Sí, señor.

ένα κυρίως instrumental στυλ, πάντα έτσι πολύ μελωδικό, εξού και σόρου σημαίνει το κλάμα. Εμείς τώρα θα ακούσουμε, πάμε για μια σάλσα ρομαντική που έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί είχε γίνει πρώτα μεγάλη επιτυχία, όπως συχνά συμβαίνει στα κομμάτια ρομαντική σάλσα, είχε γίνει πρώτα επιτυχία σαν μπαλάντα από ένα Αργεντίνο τραγουδιστή και συνθέτη, τον Λουίς Άγχελ Μάρκες, μεγάλη επιτυχία του, αλλά αυτός το έγραψε μετά και το είπε πρώτο σαν μπαλάντα, όπως είπαμε, και μετά στο ρυθμό της σάλσα το επανερμήνευσε ο Παναμέζος Ρομπέρτο Μπλάδες, που είναι ο αδερφός του πολύ πιο διάσημου Ρουμπέν Μπλάδες, και το κομμάτι για τίτλο Flor Dormida. Roberto Blades de Panamá, con mucho cariño, un gran éxito tanto en el género de balada como en el género de la salsa.

Φλόρ Ντορμίδα, το κοιμισμένο λουλούδι από τον Ρομπέρτο Μπλάδες εδώ στο Μάμπο Εστέρεο. Και πάμε για μια ακόμα φέτινη κυκλοφορία από μια μπάντα από την Κολομβία. Το κομμάτι λέγεται Κενομουέρα El Montuno, λέει να μην πεθάνει το Montuno. Montuno είναι αυτό το μέρος ενορχήστρωσης της κουβανέζικης χορευτικής μουσικής που τον πρώτο ρόλο έχει αυτοσχεδιασμός. Son Montuno είναι το υποείδος εκείνο του Son σε πιο αργό τέμπο, όπου το Montuno έχει τον πιο σημαντικό και μεγαλύτερο σε χρονική διάρκεια ρόλο. Να μην πεθάνει λοιπόν το Montuno, λέει το κομμάτι, να μην πεθάνει δηλαδή η ψυχή του αυτοσχεδιασμού, η ουσία της χορευτικής Latin μουσικής.

Que no muera el Montuno από τους Κουράου εν Σάλσα. Και ακούσαμε δύο κομμάτια πριν, ένα κομμάτι του που τραγούδησε ο Ρομπέρτο Μπλάδες, ο αδερφός του Ρουμπέν Μπλάδες. Όμως το κομμάτι, όπως είπαμε, δεν ήταν δικό του. Ένα κομμάτι το τραγούδησε, δεν ήταν δικό του. Τώρα θα ακούσουμε ένα κομμάτι που το έγραψε ο Ρομπέρτο Μπλάδες, αλλά δεν το τραγουδάει αυτός. Το τραγουδάει η σπουδαία Gloria Estefan. Το έγραψε για εκείνη και λέγεται Por un beso.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Christian McBride και Ursa Major, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy, ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Hello, hello, hello.
6: Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
6: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
6: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
5: Have a good time.
7: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου.
8: Ακούτε Cosmos. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
9: Εδώ Κόσμος και Μάμπο Εστέρεο. Ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα με ένα μάλλον γουστόζικο κομμάτι του 1966. Από ένα άλμπουμ που έβγαλαν μαζί ο μεγάλος τρομπετίστας της jazz, ο Clark Terry, με τον σπουδαίο κουβανό ενορχιστρωτή και μαέστρο Chico Farrell. Ο δίσκος και το κομμάτι λέγονται Spanish Rice, σπανιόλικο δηλαδή, λατινοαμερικάνικο ρύζι. Και στο κομμάτι ο Clark Terry και ο Chico Farrell συζητούν τι να φάνε για μεσημέρι. Και ο Clark Terry καταλήγει να δίνει την πλήρη συνταγή για το Spanish Rice.
10: Vamos a almorzar.
11: Yeah, man, I'm ready. I'm hungry enough to bite a meal.
10: Bueno, ¿a dónde te gustaría ir?
11: Well, let's go up to Harlem, man. Let's go up to Fat Mama's Soul Food.
10: Ven acá, ¿no quieres ir al foro
11: no,
10: de los Four Seasons?
11: No, no, no Seasons, baby.
10: ¿Qué tal la Fonda del Sol?
11: Fonda la Soul, they ain't got no soul there, man.
10: Bueno, bueno, y entonces, ¿a dónde quieres ir entonces?
11: Uptown, I'm trying to tell you, man. I got a cab waiting out here. Spanish Rice is
10: there. Oye, City, muy buena idea. ¿Cuál es la receta del Spanish Rice?
11: The Spanish Rice, man?
10: Sí.
11: Oh, man, it's a gas. You get your big batch of rice and you cook it up, you boil it, you dig?
10: Mm-hmm.
11: Then you saute the onions and you get your green pepper and chop it up. Real fine. And get you some celery too. Chop it up the same way.
10: Wow.
11: And then you get you some oil and you mix all this jive up. You don't have to use oil if you don't want. A lot of people use fat back, you know.
10: Oh, you can
11: put some mushroom in there too. Get some tomato sauce and some of that paprika. Make it nice and red and color. You know, get some hot peppers and Tabasco. You know, some salt and you grind up some beef in there.
10: Wow.
11: Get you some oregano. And man, you talk about some crazy eating.
10: Yo estoy listo ya cuando tú quieras.
11: Wait till you taste it. Come on, let's go.
10: Tú quieras, vamos.
11: Yeah, wait, not enough.

0: Oye, Carl, qué sabrosa estaba la comida esa. Oye, ¿cuándo quieres que volvamos a comer?
1: Ah, man, the food was good, I'm telling you.
0: Muy bueno.
1: Beautiful, baby.
0: ¿Cómo se llama ese plato? ¿Cómo se llama?
1: Don't you ever forget the Spanish rice, man.
2: Spanish rice, sí. Spanish rice, όπως το λέει ο Chico Farrell. Και βέβαια μένει η απορία πώς συνεννοούνται ο ένας μιλάει ισπανικά, ο άλλος αγγλικά. Clark Terry, Chico Farrell, Spanish rice.
0: Κούμπια!
2: Κούμπια!
0: Κούμπια!
2: Κούμπια επί δύο, ίσον κούμπια από το Περού. Για όλους τους φίλους αυτού του πολύ δημοφιλού σε όλη τη Λατινική Αμερική μουσικού είδους, πάμε με τους Invasores del Progreso από το Περού, Lágrimas de Hombre.

Και από το Περού πάμε Κούβα για να ακούσουμε ένα group song από το Σαντιάγο ντε Κούβα που λέγονται Los Jubilados, που σημαίνει οι συνταξιούχοι. Λόγω ηλικίας των μελών βέβαια. Το κομμάτι El Rumbón de Lugiano, ένα song για τη γειτονιά του Λουγιανό

για όλη τη γειτονιά του Λουγκιανό στην Αβάνα, εκεί στην ευρύτερη περιοχή που λέγεται Diez de Octubre, είναι ένας δήμος της Αβάνας, από τους Los Jubilados, ένα πολύ ωραίο χορταστικό κουβανέζικο σον. Επιστροφή στην κλασική σάλσα με μια κλασική ορχήστρα. Από το Ponce του Πορτορίκο μας έρχεται η ορχήστρα Sonora Ponceña, ένα από τα πολύ βαριά ονόματα στο μουσικό είδος της σάλσα, ένα κομμάτι που λέγεται Remembranzas, αναμνήσεις. La Sonora Ponceña de Papo Luca y la voz de Jorge Nicolai.

Ρεμεμπράντσας από την ορχήστρα Σονόρα Πονσένια από την πολύ όμορφη πόλη του Πόνσε, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Πουερτορίκο. Μια κλασική ορχήστρα της κλασικής σάλσα εδώ στο Mambo Estéreo, που θυμίζω ότι μας βρίσκεται εδώ στον κόσμο κάθε Σάββατο 6 με 8 το απόγευμα. Μουσική φυσικά από τη Λατινική Αμερική με τις ιστορίες και όλα τα σχετικά, τα συμπαρομαρτούντα. Έχουμε επίσης και την σελίδα των φίλων της εκπομπής, το group μάλλον των φίλων της εκπομπής στο Facebook. Μας βρίσκεται με το όνομα Mambo Estéreo στον κόσμο 936 και εκεί είναι που βάζουμε σε αυτό το group. Αναρτούμε τις playlist με τα τραγούδια και τους καλλιτέχνες που παίζουμε σε κάθε εκπομπή. Οπότε αν θέλετε να ανατρέξετε σαν ένα είδος αρχείου, γιατί κάποια από αυτά δεν τα έχει και το Shazam, μπορείτε να βρείτε όλες τις playlist. Την σημερινή θα τη βρείτε αύριο, θα την ανεβάσουμε στο group μας στο Facebook Mambo Estéreo στον κόσμο 936. Ακόμα έχουμε και ένα προφίλ στο Instagram Mambo Estéreo κόσμο 936, επίσης στο Instagram, και εκεί ανεβάζουμε φωτογραφίες καλλιτεχνών με μικρά βιογραφικά και ακόμα βιντεάκια live μουσικού ενδιαφέροντος ακόμα και από την εκπομπή, την ώρα δηλαδή της μετάδοσης. Τώρα πάμε να ακούσουμε κάτι από μια από τις μεγαλύτερες γυναικείες φωνές που ανέδειξε η Λατινική Αμερική και οπωσδήποτε η μεγαλύτερη γυναικεία φωνή που ανέδειξε η Κούβα, το όνομά της είναι βέβαια Σέλια Κρούς. Και το τραγούδι που θα ακούσουμε έγινε το σήμα κατά τεθέν της Σέλια Κρούς, συνδέθηκε μαζί της όσο κανένα άλλο και στις live εμφανίσεις της κάποιες φορές η ερμηνεία του τραγουδιού αυτού διαρκούσε ακόμα και 10 λεπτά και 15 με τη συμμετοχή και του κοινού. Το κομμάτι είναι το θρυλικό Μπέμπα Κολορά, κάτι σαν που λέμε τα μεγάλα χίλια των μαύρων φυσικά, και θα το ακούσουμε στην πρώτη εκτέλεση του 1966 από το ιστορικό άλμπουμ Son con Guaguancó. Σέλια Κρούς, La Reina de la Música Latina.

La Bemba Colorá, Celia Cruz, εδώ στο Mambo Estéreo. Και πάμε στη μερέγγε ενός άλλου εμβληματικού τραγουδιστή της Καραϊβικής. Για πολλά χρόνια ήταν η κατεξοχήν σημαία

La Ρούβια, αυτό ήταν ο Τζόνι Βεντούρα. Εκτός των πολλών άλλων που έκανε στη ζωή του και για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα δήμαρχος της πρωτεύουσας του Σάντο Ντομίνγκο. Λίγο ακόμα με δομινικάνικη μουσική και δομινικάνικο στυλ, αλλά σύγχρονο πια, με το γκρουπ των Σουφρίδος.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy, ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Κόσμος 93,6.

από τον σπουδαίο βραζιλιάνο συνθέτη Αντώνιο Αντόλφου, που έχει γράψει και αυτό το κομμάτι μόλις ακούσαμε, και την τραγουδίστρια Λέιλα Πινιέιρου, ξεκινήσαμε το τελευταίο μας ημίωρο το κομμάτι Domingo Azul, που σημαίνει Γαλάζια Κυριακή. Ελπίζω να έχουμε αύριο μια Γαλάζια Κυριακή, αλλά μάλλον για συνεδριασμένη τη βλέπω. Και για τη συνέχεια πάμε να ακούσουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο από τη Βενεζουέλα, ναι. Αυτό το στυλ που λέγεται Tonada, Tonada Llanera, ένα είδος φολκλωρικής μουσικής της Βενεζουέλας και ένα από τα πάρα πολλά πολύ όμορφα κομμάτια που συνέθεσε ένας μεγάλος τροβαδούρος της Βενεζουέλας, ο Σιμών Δίας. El Becerrito, το μοσχαράκι. Becerrito lindo como un bebé. Η φωνή της Ιρένε Φαρρέρα. Dame lo papá y todo es a los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por lo mogo

Πολύ όμορφο κομμάτι πραγματικά, λέει, είναι η στίχη ότι μια γελάδα, λέει, στον κάμπο κάνε ένα μοσχαράκι και όλα, λέει, τα ζώα εκεί του κάμπου πηγαίνουν να το δουν, αλλά εκείνη το κρύβει γιατί ξέρει την τύχη του. Και ποια είναι η τύχη ενός μικρού μοσχαριού? Πολύ ωραίο κομμάτι, το έγραψε ο Σιμών Δίας στη Βενεζουέλα, το ερμήνευσε η Ρένε Φαρέρα. Πάμε Κολομβία για ένα βαγενάτο από έναν άλλο σπουδαίο του βαγενάτο και της κούμπια, τον Αλφρέντο Γουτιέρες. Λέγεται το κομμάτι Pacto de Amor, ερωτική συμφωνία. Λέει, εσύ θα μου δώσεις ένα φιλί και εγώ θα σου γράψω ένα τραγούδι. Αλφρέντο Γουτιέρες.

Hagamos un pacto de amor. Tu acordeón que foní, tu Alfredo Gutiérrez, Catecien Apotin Colombia, Meso Mambo Estéreo. Sí, señor, es la cosa. Πάμε ξανά προς τη σάλσα για να ακούσουμε το ντουέτο που ξεκίνησε ουσιαστικά το κίνημα της σάλσα ρομάντικα, ο μαέστρος Λούι Ραμίρες και ο τραγουδιστής Ρέι Ντελαπάς. Το κομμάτι «Soy Feliz». Είμαι ευτυχισμένος, λέει, γιατί είσαι η σύντροφός μου και θα είμαστε μαζί για πάντα.

Rey de la Paz, Soy Feliz, μαζί με τον Maestro Luis Ramírez. Και πάμε τώρα σε ένα κομμάτι από την κλασική εποχή της σάλσα, 1973. Ένα κομμάτι που λέγεται El Diablo, ο διάβολος. Ιστορία ενός τύπου που μιλάει με τον διάβολο, με το πνεύμα του κακού, και του λέει: άσε με στην ησυχία μου, γιατί ακόμα και εσύ δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα μαζί μου. Tú no puedes conmigo.

Βαρέτο και τη φωνή του Τίτο Άλεν από το άλμπουμ Indestructible, σπουδαίο άλμπουμ του 1973. Και επιστρέφουμε για τελευταία φορά απόψε στην Κούβα να ακούσουμε μια θρυλική μορφή της κουβανέζικης μουσικής, η Μαρία Τερέσα Βέρα, και ένα κομμάτι που λέγεται Doble Inconsciencia, διπλή έλλειψη συνείδησης. Σύνθεση του Μανουέλ Κορώνα, τους πρώτους συνθέτες μπολέρο στην ιστορία της κουβανέζικης μουσικής. Μαρία

María Teresa Vera, Doble Inconsciencia. Και με αυτό το κομμάτι που ακούμε ήδη, ολοκληρώνουμε τις απόψινές μας εργασίες εδώ στο Mambo Estéreo. Είναι η μπάντα του Tito de Gracia από το Puerto Rico, που μας λέει καληνύχτα, σας λέει μάλλον, muy buenas noches. Αλλά πρώτα να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ηχολήπτες μας, Ηλία Διαμάντη και Γαβρίλ Ρεμούντο, και να καλωσορίσουμε φυσικά πια άλλη, La Tremendísima, La Maria, Μαρία Μαρκουλία μας μετά εδώ στον κόσμο. Εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο και στο ενδιάμεσο στο group μας στο Facebook, Βασίλη Σταματίου, συγγνώμη, αυτό ήταν το παλιό όνομα Βασίλη Σταματίου, Mambo Estéreo. Το τρέχον όνομα είναι Mambo Estéreo στον κόσμο σε 936. Το είχα πει τόσες φορές τα προηγούμενα χρόνια που μου κόλλησε. Mambo Estéreo στον κόσμο σε 936 στο Facebook και επίσης στο Instagram το προφίλ της εκπομπής Mambo Estéreo Κόσμος 936. Ένα μεγάλο ευχαριστώ de todo corazón, muchísima gracias a todo. Sigan en sintonía y que viva la música latina, sobre todo que viva la salsa.

0: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ. Johnny Pavouras and the Cadillacs στο Wine Therapy στην Κηφισιά. Λεωφόρος Κηφισίας 236. Στην κρυμμένη πλατεία μας. Rock and roll με Johnny Pavouras and the Cadillacs. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8019-533.
1: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy, ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλησπέρα σας και από τη jazz σκηνή της Καλιφόρνιας, από τους μάγους της κιθάρας, με το χαρακτηριστικό ότι μπορεί να κάνει τη κιθάρα να τραγουδάει όπως θέλει, να ακούγεται όπως θέλει, σαν άλλο όργανο ας πούμε. Ο André 3000 μάλιστα είχε πει τα καλύτερα για αυτόν. Ήταν ο Nate Mercerow που έχει φανταστικές ιδέες και απόψεις. Το νέο του άλμπουμ λέγεται Fantastic Thoughts και από εκεί ακούσαμε το New Now. Έτσι, γι' αυτό, New Now, καθώς μόλις ξεκίνησε το Fresh Unlimited στο Κόσμος 936 και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες να ακούσουμε καινούργιες κυκλοφορίες από αυτές που έχουμε ξεχωρίσει. Μαρία Μαρκουλή και εδώ μαζί μας στην κονσόλα του ήχου ο Γαβρίλ Ρεμούνδος. Το ραντεβού μας κάθε Σάββατο μετά από τον εκρηκτικό Βασίλη Σταματίου και τα καυτά Μαμποϊστέρεο. Για τη συνέχεια Dragonflies και τους ακούμε στο Setting Sun και αμέσως μετά τα λέμε.

συνεργασία του Ντάνι Χάρισον. Αν σας λέει κάτι το όνομα, σίγουρα σας λέει, είναι ο γιος του Τζορτζ Χάρισον, Beatles, και της Ολιβία Χάρισον, και ο έτερος είναι ο Νάιτζελ Γκόντριτς, που μας είναι γνωστός παραγωγός, βασικά με τους Radiohead και όχι μόνο, και άλλων μεγάλων ονομάτων. Αυτοί λοιπόν ήταν οι Dragonflies, οι Λιβελούλες όπως θα λέγαμε. Πάμε τώρα με Julia Jacklin, που μόλις κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ, το The Gem. Και από εκεί ακούμε The Hardest Thing.

R&B, soul, hip hop, Chicago. Elton Ora ήταν εδώ στο Slide On You. Έτσι κλειστήσαμε και εμείς σε πιο soul ήχο, σε πιο soul τόπους και ωραίες παραγωγές. Ακούμε φρέσκα κομμάτια χωρίς να μπαίνει στη μέση ο αλγόριθμος. Μάλιστα, και τα λέμε όπως πάντα μέσα από τα social media του σταθμού και από τα δικά μας και μέσα από το Viber Cosmos Radio. Τα λέμε και από εκεί. Από το Μεξικό τώρα, άλλη ωραία παραγωγή, Girl Ultra μαζί με τη Ρακέλ από τους Μπουσκαμπούγια στο Μεντήρας Μεντήρας, ψέματα ψέματα.

Μάλιστα, και καθώς από προχτές, εδώ και τρεις μέρες δηλαδή, έχουμε επισήμως και ημερολογιακά φθινόπωρο, θεώρησα σωστό να έχουμε στο πρόγραμμα και την Άντζελα, τη φθινοπορεινή Άντζελα Ότον, που την ακούμε στο Mountain Stream.

Το κορίτσι η Άντζελα Ότον είναι από τα Απαλάχια. Στην Πενσιλβάνια, εκεί μεγάλωσε, με βάση της τώρα το Νάσβιλ, στο Τενεσί, και έχει αυτόν τον ιδιαίτερο ήχο που ακούμε στη folk country blues, που πηγάζει από τα Απαλάχια όρη, θα ήταν έτσι μια όμορφη εικόνα αυτή.

Άλλη ατμόσφαιρα για τη συνέχεια, άλλη διακόσμηση σουηδική. Είναι η Yukimi από τους Little Dragon μαζί με τους Dina Ogon και το τραγούδι είναι στα σουηδικά. Van Dilivet, κέρδισε στη ζωή και ένιωσα έτσι λίγο σαν τη Eurovision.

το βορρά και τη Σουηδία, πίσω στο νότο και στα μέρη μας, στην Αθήνα. Κάποιος άλλος και Someone Else είναι ο Ραφαήλ Μελετέας. Someone Else το άλμπουμ και το τραγούδι.

0: Κόσμος 93,6.
1: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy, ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Dell.
1: I remember those days. I remember.
2: That was just even. The Sovereign Ring was quite popular in them days, and the Belcher chain. You used to have the rope chain, and some guys used to have the chaparitas.
3: Saxon Sound System MCs, they all had these onyxes, and I just wanted one because they had it.
4: Sound System, σχετικά πως νοσταλγικά και όλα αυτά. Ο Curly Castro ήταν αυτός που επέστρεψε με νέο έργο, το Yafet, και λέω επέστρεψε μετά από πολλά που πέρασε ο άνθρωπος, οικογενειακές τραγωδίες, σοβαρό δικό του ατύχημα, και είναι εδώ με το νέο του άλμπουμ στην ετικέτα της Bagwood Studios και πάλι. Curly Castro, ενώ στο Κόσμος είμαστε και ακούμε καινούργιες μουσικές όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Και μένω λίγο ακόμα στο προηγούμενο κομμάτι, το Cheese and Bread Rhythm, έτσι ήταν ο τίτλος, και γενικά το άλμπουμ έχει αναφορές κινηματογραφικές. Ο Curly Castro αγαπάει τα Black Exploitation Film, το σινεμά εκείνο της δεκαετίας του 70, δράση και πολύ μουσική soul. Κινηματογραφικό, αλλά σε άλλο ύφος τώρα αυτό που ακούμε, είναι οι καινούργοι Hermanos Gutierrez, τα αδέλφια Gutierrez και τα τοπία τους, της Δύσης και της Λατινικής Αμερικής, με μια νοσταλγία και εδώ, ταξιδεύουν στις Άνδης με τα μάτια του Κόνδωρα, Los Ojos del Cóndor. Έτσι λέγεται το καινούργιο τους άλμπουμ από την Easy Eye Sound του Dan Auerbach, ο οποίος έχει κάνει και την παραγωγή.

κινηματογραφικό στυλ, έτσι για να χαιρετήσουμε κι εμείς από εδώ τις νύχτες πρεμιέρας, που ξεκινάνε Τετάρτη ως τις 11 Οκτωβρίου στις αίθουσες της Αθήνας με πολύ πολύ πλούσιο πρόγραμμα. 32 δεύτερες νύχτες πρεμιέρας.

λοιπόν, και η συνέχεια θα μας πάει κινηματογραφικά. Σαν μουσική για ταινία, μια ρομαντική ταινία που δεν υπάρχει, έγραψε μουσική ο Ντανιέλ Λούπι με τίτλο Βίλμα, το άλμπουμ. Ο Ιταλός παραγωγός που ζει τώρα στο Λος Άντζελες συνεργάζεται με τον Μάικλ Κιβανούκα και εμείς τους ακούμε εδώ στο Some Degree.

Λούπη με τον Μάικλ Κιβανούκα, ο οποίος πέρασε και αυτός μια περιπέτεια με την υγεία του, ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, και αναρρώνει και μιλάει γι' αυτό σε μια τώρα πρόσφατη συνέντευξή του στην Guardian. Κοιτάμε όμως πάντα τον ήλιο, always in the sun, από το Tokyo Tea Room.

Είναι και στους ήχους εκεί και έκανε το νέο τους άλμπουμ μαζί με τον διάσημο ντράμερ από τις Φιλιππίνες, το Τζουν Ρεγκαλάντο. Πάρα πολλές ηχογραφήσεις έχει κάνει, εκατοντάδες ηχογραφήσεις από τη δεκαετία του 70 και όλες μέχρι σήμερα. Και αυτός είναι ο ήχος από τον οποίο εμπνεύστηκαν και έκαναν το νέο τους άλμπουμ. Η Θάντι, το δίδυμο των Θάντι, τους ακούμε στο My Angel.

Και εμείς θα μείνουμε Αγγλία. Nightmares on Walks και Moses στο You Wish, μια καινούρια βερσιόν. Και ο Nightmares on Walks, δηλαδή ο George Evelyn, θα είναι και αυτός στο φετινό Borderline Festival της Station Asi στις 9 Οκτωβρίου. Εδώ, στο Ready.

Λίγο πριν τις 9 και πάμε με το Far Away, αυτό το κομμάτι των Avalanches, The Avalanches, με τη συμμετοχή της Λονδρέζας rapper John Glacier και φυσικά drum and bass.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Christian McBride και Ursa Major, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy, ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Contact Hof, Pina Baus. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, πρεμιέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

You and me and the beautiful sea. Το τραγούδι των Coral που συνδυάζει τη θάλασσα, το καλοκαίρι που έφυγε, τη βροχή. Από χτες, προχτές έχει κυκλοφορήσει και το βίντεο για το κομμάτι. Από το άλμπουμ των Coral, νωρίτερα που βγήκε μέσα στη χρονιά, το 388 όπως λέγεται, είναι 9 και 6 και είμαστε στο Κόσμος 93,6. Fresh Unlimited, καλώς ορίσατε και πάλι. Μαζί μας στην κονσόλα του ήχου φροντίζει να ακούγονται όλα καλύτερα ο Γαβρίλ Ρεμούνδος. Είμαι η Μαρία Μαρκουλή και πάμε παρέα στις 10 με την Blondshell. Πολύ καλό νέο άλμπουμ, είναι το τρίτο της, Violins, έτσι λέγεται, από εκεί ακούμε το Lucky.

Μάλιστα, ροκ εναλλακτικό που διατηρεί τους πιστούς του και υποδέχεται νέα ονόματα, όσο πια περιορισμένο είναι πια το κοινό, ο χρόνος και η προσοχή που έχουν οι καλλιτέχνες αυτούς τους νέους καιρούς. Τα λέει και τα επισημαίνει όλα αυτά ο Γιάννης Πετρίδης από τις 4 στις 5, συνέχεια τα λέει και έτσι είναι. Ακούσαμε εμείς τους Big Trouble, τους Αμερικανούς, στο κομμάτι του στο Mel, έτσι είναι ο τίτλος του κομματιού, από το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο On Elephant Hill, το οποίο κυκλοφόρησε μόλις πριν από λίγες μέρες. Λοιπόν, πάμε τώρα, U2, το καινούριο τραγούδι, λέγεται Silencio.

Ναι, ναι, μια χαρά. Silencio των U2. Και είναι, λέει, ένας φόρος τιμής στο surf punk, είπε ο Μπόνο, με το στίχο μέσα που μου άρεσε, In the silence, the devil rock and rolls. Σε ελεύθερη μετάφραση, στη σιωπή χορεύει ο διάβολος. Γιατί δεν είναι και καιρή για σιωπές. Επίσης δεν ξέρω αν το είδα εγώ που έχω και ένα κόλλημα ή το είδανε και άλλοι φίλοι στο βίντεο που συνοδεύει το κομμάτι, αρκετές αναφορές σε David Lynch σκηνικά. Άλλωστε και το κομμάτι έχει τίτλο Silencio, που έτσι λέγεται το κλαμπ στην ταινία του David Lynch, το Mulholland Drive, και υπάρχει και το σχετικό κλαμπ στο Παρίσι, το Silencio, εμπνευσμένο και φτιαγμένο από τον David Lynch, το οποίο πάει τώρα ανοίγει και στο Βερολίνο. Αν είχαμε τον Μπόνο εδώ, να, θα τα λέγαμε αυτά. Και θα μας έλεγε και εκείνος τι ακριβώς τρέχει, τι συμβαίνει. Πάμε τώρα. Για άλλα, για κούμπια, Latin Alternativos, κούμπια style, αυτή είναι η Dos Santos.

Στο Κόσμος Πάντα Fresh Unlimited και ιστορίες για το σπίτι. Για ένα νέο σπίτι μακριά από το σπίτι σου, για φίλους, για δίσκους και βιβλία. Τέτοιες ιστορίες. Hogar. Σπίτι δηλαδή, έτσι λέγεται το άλμπουμ του El Brujo. Από τη Γαλλία, Latin και ηλεκτρόνικα στο Nuevos Horizontes. Η Άννα Μαρία Βάχος στη φωνή.

Και τώρα μια φίλη από τα παλιά, Κρίστιν Χέρς, από τους Throne Muses, τη δεκαετία του 80 ακόμη και πολλά χιλιόμετρα σόλο μουσικής πορείας. Η Κρίστιν Χέρς έχει νέο άλμπουμ με τίτλο Sugar on Black Stone, αρκετά ατμοσφαιρικό, σκοτεινό, υποβλητικό, και αυτό είναι το Sundial.

jazz, soul jazz, soul jazz for the people από την Αγγλία. Είναι η Filthy Six και αυτό είναι το Jack Attack. Ένας φόρος τιμής στο σπουδαίο οργανίστα Jack McDuff στον Brother.

Κόσμος 93,6. Most days it feels like

Ναι, okay. Αυτός ήταν ο Last Skeptic, The Last Skeptic, στο Alone in the Desert, από τη νέα του δουλειά με τίτλο Unreliable Narrator, αναξιόπιστος αφηγητής. Ο Last Skeptic έχει επίσης γράψει μουσικές για την σειρά The Gentleman του Guy Ritchie. Thanks for trying, λέγεται το label, η ετικέτα που έχει δημιουργήσει και βγάζει κυκλοφορίες εκεί, αλλά έτσι λέγεται και το podcast το δικό του. Αυτά για τον τελευταίο σκεπτικιστή.

ενώ εμείς ακούμε Beats από τον Madlib. Για όσους ενδιαφέρονται, και δεν είναι λίγοι, το ξέρω, κυκλοφόρησε χτες το box set Madlib Beat Kondakta με πάνω από 120 tracks. Beats, δεν ξέρετε. Enough, αρκετά, που λέει και η Don, άμα

0: OnlyFans.
1: Ah, ça des bons créoles, il fait. Pour faire l'argent, pour faire la vie. Ça des bons, bons créoles comme toi.
2: Oh, mais ça, mon gars, mais ça, mon pas. Moi, c'est différent, tu connais. Parce que là, moi, il faut quitter la légion. Moi, ici, dans la Californie, il y a la vie.
3: Έτσι τα λέει, σε λαβή. Είναι η Don Richard από τη Νέα Ορλεάνη καταγωγή της και το Creole Culture είναι το άλμπουμ της που θα βγει σε λίγες εβδομάδες. Σάββατο βραδάκι, παρέα στο Cosmos, Fresh Unlimited, ακούμε καινούριες κυκλοφορίες και πάμε Good Day, μια καλή μέρα για τον Anderson Paak και τον Corday.

Και μετά το Good Day έχουμε το Have a Great Day. Και μάλιστα με ποιους? Τους As 3, αν θυμάστε από δεκαετία του 90, από τους πρωτοπόρους αυτό τον ήχο, το jazz, hip hop, samples, αυτό το στυλ. Επιστροφή και με άλμπουμ σε λίγες μέρες. Και... είχαμε νωρίτερα U2, έχουμε τώρα As 3. Πώς δουλεύει το σύμπαν μερικές φορές,

Φανταστική Daniel Ponder, Sun and Moon. Γιατί δεν γινόταν να μην είχαμε και κάτι από φεγγάρι απόψε που έχει πανσέλινο, αν βέβαια τη δούμε με τόσο σύννεφο εκεί πάνω. Full Moon, το φεγγάρι της οικομιδής, το Harvest Moon, για να θυμηθούμε και τον Neil Young, η φεγγάρι του καλαμποκιού, και αυτή η πετυχημένη ονομασία. Αφήνω τα φεγγάρια και πάμε στην Audrey Pone τώρα, Μελβούρνη και Λονδίνο, στο Broken Record. Την ακούμε, είχαμε αγαπήσει πολύ το προηγούμενο άλμπουμ της, το From the Fire. Αυτό τώρα είναι το καινούριο της, βγήκε χτες, έχει τίτλο Bodies of Water.

Από το Los Angeles μας έρχεται ο Dexter Story, αλλά οι επιρροές του all over, από όλο τον κόσμο. Αφρική, Ασία, από το Spiritual Jazz, μαζί του η Sudan Archives και ο Καμάσι Washington. Dexter Story με την ετικέτα της Soundway Records, το κομμάτι λέγεται «Μάμα».

Και πάμε με ένα διαφορετικό soul μακώσα από τον Μελέ από το Liverpool. Μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ Alive on Arrival από την Defected UK Clubbing, κλασικές ιστορίες.

Ωραίο, αλλά η ώρα πέρασε. Καλό σας βράδυ, ραντεβού το άλλο Σάββατο 8 με 10, πάντα με καινούργιες μουσικές. Στον ήχο μας απόψε ο Γαβρίλ Ρεμούντος, τον ευχαριστώ πολύ. Συνεργάτης εκπομπής μας ο Μιχάλης Παπαδάκης, επίσης ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ εσάς για την παρέα. Ήταν το Fresh Unlimited με τη Μαρία Μαρκουλή. Μείνετε εδώ στο Κόσμος. Καλό σας βράδυ.

0: Σαμακούλα.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Στα Atlantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος Lab.
6: The Family Tapes.
7: This is a skeleton from outer space having a party.
5: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
6: The Family Tapes.
5: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου.
4: Ακούτε Κόσμος.
8: Hello, no one is available to take your call.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: ούτε κόσμος στους 93,6.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσεις το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Lab.
3: The Family Tapes.
0: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του κόσμου επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου.
3: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου,

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου.
1: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
1: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
0: cosmosradio.gr Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
0: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου.
2: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου.

Αν έχει ψυχραιμία, ο κόσμος είναι μαγικός. Αν βρίσκεις αρμονία, σε είδα στο όνειρό μου, παιδί με φαντασία. Σε είδα στο όνειρό μου, μ' αγάπη και λατρεία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν βρίσκεις αρμονία.

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Κόσμος 93,6.

102,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.